0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Prisma 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγαπών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδηγία

0: μόνο ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν μπορεί.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

0: Prisma 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30.

Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

αιώνες λύσεις ψάχνουν να μου βρουν. Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν.

φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθια!
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι!
4: Άσε μαζένουπα!
5: Πως είσαι έτσι, ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, Μπόντο Βακαπών.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92. Τάξη.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σταυρό μου με το Θεό μιλώ. Σα κάνω το σταυρό μου με το Θεό μιλώ. Είναι ένα εκκλησάκι ψηλό ψηλό ψηλό. Τη θάλασσα κρατεύω ψηλά ψηλά ψηλά. Τα πόδια της Αθήνας φιλά φιλά φιλά. Άγιε μου Γιώργη, γλυκαβητέ μου, σας προσού τα λόγω καμαρωτέ μου. Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω κι εγώ το τάμα σου. Για μια γυναίκα που ήταν το πάθος μου, προστάτεψέ με από το λάθος μου.

Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω κι εγώ το τάμα σου. Για μια γυναίκα που ήταν το πάθος μου, προστάτεψέ με από το λάθος σου.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπών.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 90 και 2.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8.30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καρμπόντο Βακαπώνης.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

μάη μου είχε τάξει πως θα πηγαίναμε μια βόλτα με τα μάξι. Στις 3:15 θα έχω πια σχολάσει. Μη φεύγεις μου παιδιαστικά να με προφτάσει. Θα ήταν δε θα ήταν η ώρα 3:10 και ξαφνικά μπαίνει από την πόρτα μια γυναίκα. Και του αρπάζει το φιλί από το στόμα κι είναι το πρώτο που δεν μου δώσε ακόμα. Και δακρυσμένη έβαλα μέσα στη σακούλα

0: ταχύτητα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Πρίσμα 90 και 2.

0: Κοσμά 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνη.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 90 και 2.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθια!
4: Ρε, έχεις την πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
5: Πως είσαι έτσι ρε!
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα Μπόντο Παγαπώνης.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά το κορμιό μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως στη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό

φιλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια αυθόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική άγνοιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως στη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με

0: doesn't understand pain.
1: 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσχορος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχορος. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπών.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφιμών.
0: Πρίσμα 92.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Prisma 92.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8.30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7.30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόνη.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
8: Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας η κυβέρνηση. Σε ισχύ τίθενται από τη Δευτέρα εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Περισσότερα στο enikos.gr. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής καθώς επιστρέφουν στο κλεινό ναύτη οι εκδρομές του Αυγούστου. Σήμερα αναμένονται 25 αφίξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, 18 στη Ραφίνα, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 δρομολόγια επιστροφής. Βαρύς ο απολογισμός με 4 νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν σε διάστημα λίγων ωρών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σε 683 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται. Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκης με πυρομαχικά κοντά στο Κίεβο.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου Χαφ, Όγκνιε Νούγκρεσιτ, που αγωνιζόταν στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας. Στην Αγγλία και στην Premier League, η Λίβερπουλ ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Nottingham Forest. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather.
8: Γενικά έθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

σε χάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: Για το τρέξιμο. Θα τις προτείνει και ο Χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες, 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Αύριο στη React News. Φόρο απαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Αύριο στη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Τρίφερα.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη τυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
10: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαφόν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
7: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μέσα στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητα

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
2: Κέντ στους 97,8.
3: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
4: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
2: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
1: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
2: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
1: Αυτά.
2: Και ένα τείχο ακόμα.
1: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
3: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθεια!
6: Ναι, έχεις την πως είσαι!
4: Άσε μαζένουπα!
5: Πως είσαι έτσι ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
10: Μα Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την αθλητική κίνηση που είναι πολύ πολύ πλούσια. Στο ελληνικό πρωτάθλημα στις 7.30 ο Βόλος παίζει με τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Στις 9.30 ο Πανετολικός υποδέχεται στο Αγρίνιο την Καλαμάτα. Σε εξέλιξη έχουμε αυτή την ώρα αγώνες για την Premier League, για την Γαλλία, στην Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Έχουμε αρκετά σήμερα πράγματα, θα τα πούμε. Οι κληρώσεις έγιναν χθες για Όφη Ολυμπιακός στο Europa League. Έμαθαν τους αντιπάλους τους για την ομάδα του Παναθηναϊκού στο Conference League. Για τον ΑΕΚ στο Champions League έγιναν την περασμένη, την Πέμπτη που μας πέρασε. Όλα αυτά θα τα δούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η τεχνική μας Γιώργος Τζιβελεκίδης, Λάσκαρης Αγοραστός, Νίκος Λικούρης, Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Χριστοδούλου έχουν βοηθήσει στην παραγωγή των ηχητικών που θα ακούσετε αργότερα. Η Φράνσις Παράσχη, καλύτερα η κυρία Φράνσις Παράσχη, είναι στην υποστήριξη εκπομπής, και ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.

Εφροσύνη παράσχει. Το Francis σε μένα δεν μ' αρέσει. Έτσι τη λένε, αλλά εγώ τη λέω Εφροσύνη. Λοιπόν, πολλά έχουμε να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί η δράση, υπάρχει δράση. Πάλι ο Τσολάκης κατέβασε ρολά και η ομάδα της Χαλ, νεοφώτιστη στην Premier League, ήρθε πριν από λίγο, κέρδισε την Coventry εκτός έδρας με 1-0. Νωρίτερα η Liverpool ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Nottingham Forest. Η Bournemouth με την Everton ισοπαλία 1-1. Στις 7:30 Tottenham Newcastle. Στη Γαλλία έχουμε ημίχρονο, Strasbourg Lens είναι στο 0-1. Στις 10:15 παίζουν Lorient Troyes, Lyon Havre, Brest Toulouse, Auxerre Anser. Anzer, συγγνώμη, χθες για το γαλλικό πρωτάθλημα είχαμε την αναμέτρηση της Lille με την Paris Saint-Germain που ήρθε ισόπαλη 2-2, ενώ στην Αγγλία χθες η Manchester City, αντίπαλος της AEK στο League Face του Champions League, κέρδισε εκτός έδρας 4-1 την Crystal Palace. Στη Γερμανία η Bayern Μονάχου 5-1 την Stuttgart. Σήμερα για το γερμανικό πρωτάθλημα, για την Bundesliga, τελικά αποτελέσματα: Elversberg Bayer Leverkusen 3-2, Κολονία Hohenheim 3-2, Λειψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn, συγγνώμη, 0-0, και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 3-3. 7:30 ώρα αρχίζει το παιχνίδι Borussia Dortmund Αμβούργο. Θα το παρακολουθούμε μαζί, γιατί έχουμε συμμετοχή και Καρέτσα και Κωνσταντέλια στην δεκάδα της Dortmund στην πρεμιέρα της Bundesliga. Στην Ισπανία, 46 λεπτό, Levante Betis είναι στο 2-2. Στις 8 η Real Sociedad παίζει με την Espanyol. 10:30 η Σεβίλη παίζει με την Ατλέτικο Μαδρίτη. Στην Ιταλία 7:30 ώρα είναι τα μάτς. Μόντσα Ουντινέζε Σασουόλο, Τωρίνο Φιωρεντίνα Φροζινόνε και 10:15 η Γιουβέντους με την Πάρμα. Χθες για το Ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στα παιχνίδια που έγιναν χθες, η Μίλαν που είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού και αντιπαλός του Ολυμπιακού στη League Face της, του Europa League. Η Μίλαν λοιπόν χθες κέρδισε με 2-0 τη Βενέτσια, ενώ χθες στην Ισπανία Σαταντέρ Έλτσε 3-2 και η Αλαβές κέρδισε 1-0 τη Βιγεράλ.

Άσχημα τα πράγματα στον Παναθηναϊκό για τον Τσιριβέγια, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Χράτζερ Κράλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη. Βγαίνει νοκάουτ και θα επανέλθει μεγάλη διακοπή μετά τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Έτσι λοιπόν ο Πέδρο Τσιριβέγια υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στο γαστροκνήμιο και θα είναι εκτός στο αριστερό πόδι, θα είναι εκτός για 15 με 20 μέρες. Είναι εκτός πλάνων του κυρίου Τζέικοπ Νίστρουμ, του προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ακόμα ο Παναθηναϊκός σήμερα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μαροκινού παίκτη που είχε έρθει στην Αθήνα από προχθές ή από χθες. Και έτσι λοιπόν ο Ιμραμ Λούζα ανακοινώθηκε επίσημα, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 από την Watford. Έρχεται ο διεθνής Μαροκινός χαφ για τον Παναθηναϊκό. Οριστικοποιήθηκε σήμερα και επίσημα η μεταγραφή του Λούζα στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ να σας πω ότι ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας με σκοπό να τονώσει την αυτοπεποίθηση των παικτών μετά τον αποκλεισμό από την Μπραντ το βράδυ της Πέμπτης στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να προκριθεί στο συνέχεια του Conference League, αποκλείστηκε 3-2 από την νορβηγική Μπραντ και έτσι μένει εκτός. Ο κ. Σαββίδης σήμερα πήγε, μίλησε στους παίκτες και τους έδωσε όθηση για να στρέψουν πλέον την προσοχή τους σε εγχώριους τίτλους, σε πρωτάθλημα και σε κύπελο.

Επίσημα στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε Όγνιες Ουγκρεσίτς, ο 20χρονος παίκτης από την Παρτιζάν Βελιγραδίου, υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2031, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας, είναι ο 20χρονος Σέρβος Χαφ. Έτσι λοιπόν, άλλη μια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ.

Σας είπα και στην αρχή της εκπομπής που πάντα είναι μαζί μας να θυμίσουμε Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, ότι η Χαλ του Κωνσταντίνου Τσολάκη κέρδισε σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική στην Premier League εκτός έδρας με 1-0. Νίκησε την Coventry, 82 λεπτό, ο Μίλαρ, τον γκολ για την Χαλ. Ο Τσολάκης ήταν ο κορυφαίος, ο 23χρονος διεθνής Έλληνας goalkeeper, ολοκλήρωσε με 3 επεμβάσεις, όλες μέσα στην περιοχή, οι οποίες μετρήθηκαν με 1,29 στην βαθμολογία. Έτσι λοιπόν η Χαλ έκανε σήμερα μια πολύ μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Coventry που την κέρδισε εκτός έδρας στο Λονδίνο, όμως είχε πάλι κορυφαίο παίχτη τον Κωνσταντίνο Τσολάκη, που για δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο κατεβάζει ρολά και είναι ο κορυφαίος της ομάδας του, της νεοφώτης της ομάδας της Χαλ.

0: Στο μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα χθες ιτήθηκε στη Ρίγα στη Λετωνία από την Ουκρανία. Εκεί παίζει η Ουκρανία σε ουδέτερη έδρα. 82-79 για τα προκριματικά, τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Μουτομπάσκετ. Η ελληνική ομάδα ελπίζει πλέον σε θαύμα για να μπορέσει να κάνει κάτι, να είναι στην πρόκριση για το Μουτομπάσκετ. Ήταν τελείως απροετοιμαστή. Κυνηγά ένα θαύμα. Δεν μπόρεσε να παίξει καλή περιφερειακή άμυνα. Είδε την Ουκρανία να τρέχει μεγάλα σερή και να ευστοχεί σε πολλά τρίποντα και ιτήθηκε με το 82-76. Άδεια πνευματικά και εντελώς ανέτοιμη ήταν η ομάδα του Σπανούλη. Ο Καλάθης ήταν ο μόνος που διασώθηκε. Είχε 17 πόντους με 8 assist. Στους 16 ο Ντόρσεϊ, καλή παρουσία από τον Μίτογλου με 13 πόντους. Ο Κόβλιαρ έκανε μεγάλη ζημιά για την Ουκρανία, για την εθνική μας. 18 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Ουκρανών. Ο Σούλκα με 14, ο Μίχαλιουκ 11 πόντους ήταν η κορυφαία της Ουκρανίας. Τώρα η ελληνική ομάδα παίζει την προσεχή Δευτέρα με την ομάδα της Ισπανίας. Οι Ισπανοί χθες ιτήθηκαν στο παιχνίδι που έδωσαν χθες, έχασαν από την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, θυμίζω, έχει κερδίσει και την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Οι Ισπανοί έχασαν με 95-89. Έτσι λοιπόν έκαναν μια σπουδαία νίκη οι Πορτογάλοι. Αυτό δεν μας συμφέρει εμάς, γιατί επίσης η Γεωργία, με την οποία θα παίξουμε, κέρδισε 101-74 το Μαυροβούνιο. Να δούμε τη βαθμολογία. Η ελληνική ομάδα είναι στην τελευταία θέση του ομίλου της. Είναι στο πρώτο γκρουπ. Οι Ισπανοί έχουν 12 βαθμούς, 5 νίκες, 2 ήττες. Η Ουκρανία έχει επίσης 5-2, 12. Το Μαυροβούνιο έχει 4 νίκες, 3 ήττες, 11. Προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες. Η Πορτογαλία 4-3, 11. Η Γεωργία 4-3, 11 βαθμοί. Η Ελλάδα έχει 3 νίκες, 4 ήττες και έχει 10 βαθμούς. Και καταλαβαίνει κανείς από τη βαθμολογία ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οι τρεις πρώτες ομάδες προχωράνε. Επόμενο παιχνίδι τη Δευτέρα σε 7 η ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, που έτσι έχει γίνει ήδη μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια. Πάει καλά η πώληση. Η εθνική ομάδα παίζει με την Ισπανία. Ένα παιχνίδι πρέπει να το πάρει, γιατί πρέπει να πάρει τώρα από εδώ και πέρα τα παιχνίδια που έχει μπροστά τη. Πρέπει να τα πάρει αν θέλει η ελληνική ομάδα να υπολογίζει και να μπορεί να, για να μπορεί να προκριθεί σε αυτή την τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. Είναι τα πράγματα πολύ πολύ πολύ δύσκολα για την εθνική μας ομάδα. Πήραμε την μπάλα από τα χέρια του Μίχαλιουκ, όμως βγήκαν πολλά πράγματα από πολλούς παίκτες και μας πλήγωσαν, είπε ο κύριος Σπανούλης. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν, μόνο το επόμενο παιχνίδι, όλα μπορούν να συμβούν, ανέφερε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας. Η ελληνική ομάδα λοιπόν έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την ιστορία πρόκριση για τα τελικά του Μουντομπάσκετ και τώρα πάει να παίξει, όπως σας είπα, τη Δευτέρα με την ομάδα της, με την ομάδα της Ισπανίας. Τη Δευτέρα επίσης έχει και άλλα παιχνίδια, όμως δεν μας ενδιαφέρει, όπως λέει και ο Σπανούλης, τι θα κάνουν οι άλλοι, ενδιαφέρει μόνο η ελληνική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη, τον τεχνικό της εθνικής μας ομάδας.
1: Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε όλα τα παιδιά, θέλαμε, αλλά πρέπει τώρα να προχωρήσουμε, να αφήσουμε αυτή την ήττα πίσω μας και να προχωρήσουμε. Έχουμε ακόμα 5 παιχνίδια. Βασικά έχουμε το επόμενο με την Ισπανία και πρέπει να έχουμε μόνο αυτό στο μυαλό μας. Δεν κάνουμε ούτε 5 στα 5, ούτε 4 στα 5, ούτε 3 στα 5. Όλα μπορούν να συμβούν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε μόνο το επόμενο παιχνίδι, να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας και πραγματικά να αντιδράσουμε και να δείξουμε καλύτερη εικόνα. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ενέργειά μας και το φυσικάλιτι μας. Πιστεύω σε αρκετές περιπτώσεις, όσο κυλάει το παιχνίδι, κουραζόμαστε πάρα πολύ. Και να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση, να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Πιστεύω κάναμε κατάχρηση τρίπλες πολλές φορές και πρέπει να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι άλλοι, ίσως αργότερα μας ενδιαφέρει, τώρα με ενδιαφέρει. Το μόνο με ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να παίξουμε το μπάσκετ που μπορούμε, να είμαστε καλύτεροι και στην άμυνα και στην επίθεση και να πραγματικά να παίξουμε μεγαλύτερη ενέργεια. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε, το κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε με σταθερότητα σε όλο το παιχνίδι. Ο Νίκ ήταν πολύ καλό σήμερα. Πιστεύω όμως ότι δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών και επίσης ένα πολύ σημαντικό είναι δεν χτυπήσαμε όπως θέλαμε και ήθελα. Το ψηλό του στο Σκάπιτσεφ πιστεύω ήταν ένας ψηλός βαρύς και αργός και πραγματικά δεν κάναμε καλή δουλειά στο να το χτυπήσουμε και από εκεί να δημιουργήσουμε ελεύθερα σούτ.
0: Αυτά από τον Βασίλη Σπανούλη. Θανάση Αντετοκούνμπο τώρα μίλησε χθες μετά την ήττα στην Ρίγα από τη Λετωνία.
2: Άμα δει όλη τη στατιστική, είναι, έχουμε σχεδόν τα ίδια νούμερα. Σε και στα τρίποντα και στα ασίστ. Βασικά έχουμε παραπάνω ασίστ από αυτού. Απλά κολλήσαμε λίγο. Και ήταν λε και είχαμε ένα αόρατο τείχο. Α πούμε, κάθε φορά που πλησιάζαμε στον πόντο, δεν μπορούσαμε όλα να προσπεράσουμε. Είναι δύσκολα. Τίποτα δεν είναι εύκολη ζωή. Όλοι μαζί γίνεται αλλιώ. Όλοι μαζί συμπληρωθούμε. Ακόμα καλύτερα να δούμε λίγο το παιχνίδι, δηλαδή σήμερα και λίγο αύριο να το δούμε και τέλο το επόμενο. Με αυτό σημαίνει ένα επαγγελματία. Αυτό σημαίνει δεν είμαστε εδώ μόνο για τα ξέρει τι χάρε και τα πανηγύρια. Είμαστε εδώ και στα δύσκολα. Ευχαριστώ στου ανθρώπου που ήρθαν εδώ σήμερα. Θέλαμε να δώσουμε άλλη μια νίκη. Δυστυχώ δεν μπορέσαμε, αλλά εντάξει δεν σταματάει εδώ. Έχουμε και Δευτέρα.

Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέντεν, live καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Η Ιντερβέντεν είναι πάντα κοντά μας. Λοιπόν, τώρα είπαμε για το μπάσκετ. Σε λίγο θα πούμε και για τα ποδοσφαιρικά, είναι αρκετά. Στις 8 η ώρα θα έχουμε σύνδεση με τον Μπρουνό της Τσεχίας, γιατί εκεί θα μας περιμένει ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ, που αύριο παίζει το νοκάουτ παιχνίδι στις 5 το απόγευμα στη φάση των 16. Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία έχει προκριθεί στις 16. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και αύριο αντιμετωπίζει την Γαλλία. Με στόχο φυσικά να πάει ακόμα πιο ψηλά, να είναι στα πρώιμη τελικά. Να σας πω ότι στην. Ισπανία, 58 λεπτό, Λεβάτε Μπέτις είναι 3-2. Ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, 7.30 θα ξεκινήσει στο Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο, όπου έχουμε παρουσία σήμερα και του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια.

Σιαμπάνης, Μίγας, Κάργας, Τσοκάνης, Ρόσδης, Σαουμπί, Τζόκα, Ουρτάδο, Λάμπρου, Μπαρέ και Φουρτάδο είναι η εκλεκτική του κυρίου Κώστα Μπράτσου για τον Βόλο το μάτς στις 7.30. Για τον Ηρακλή και τον κύριο Βάλτερ Μάτσαρη, Αθανασιάδης, Θερμοφύλακας, Ρος, Πίνια, Βούρος, Μυρ, Νανού, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νιζέτ, Σόρια και Κόλιτς είναι η εκλεκτή της ενδεκάδας του Ηρακλή. Ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. 7.30 ο Βόλος παίζει με την ομάδα της, του Ηρακλή. Θυμίζω ότι αύριο έχουν εκτός έδρας δύσκολες αναμετρήσεις η ΑΕΚ. Δύσκολες είναι γιατί παίζουν σε εκτός έδρας. Αύριο λοιπόν, όπου θα είμαστε από τις 7 η ώρα μαζί, έχουμε το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη 7.30, 8 και 4 ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης 9, η Κηφισιά υποδέχεται στη Λεωφόρο στις 9 την ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν, οι Ευρωπαίοι, Ολυμπιακός, Όφη και ΑΕΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί, παίζουν εκτός έδρας. Η αγωνιστική, η δεύτερη, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, 7.30 ώρα, όπου ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Χωρίς τη Ριβέγια, είπαμε, για 15 με 20 μέρες, ο Παναθηναϊκός που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τους Τσέχους.

Πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο, πριν από λίγο ο Παναγιώτης Μπιτάδος στο τρίαθλο πήρε το χρυσό μετάλλιο, την πρώτη θέση. Είχαμε κι άλλο μετάλλιο από την Ελισάβετ Τετσίδου στο τζούντο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, χρυσό μετάλλιο στο τζούντο, στα μείον 70, κέρδισε οι Ολυμπιονίκες μας τον τελικό την άντρες από τη Σερβία και πήρε την πρώτη θέση στο χρυσό μετάλλιο. Δύο χρυσά μετάλλια μέχρι τώρα για τα παιδιά στους μεσογειακούς αγώνες τη σημερινή μέρα. Για το χάλκινο μετάλλιο θα παίξει αύριο το πρωί η εθνική μας ομάδα βόλιο γυναικών, που πάλεψε απέναντι στη διοργανώτρια των μεσογειακών αγώνων Ιταλία, αλλά ιτήθηκε με 3-0 σετ. Η Ελλάδα, διεκδικώντας την τρίτη ή τέταρτη θέση, θα αντιμετωπίσει τον μικρό τελικό την Σερβία, που έχασε 3-1 από την Τουρκία. Οπότε ο τελικός μεσογειακούς στις γυναίκες στο βόλεϊ είναι Ιταλία-Τουρκία και ο μικρός τελικός Σερβία-Ελλάδα. Είναι άλλη ομάδα αυτή, έχει πάει με το βόλεϊ, εκπροσωπείται στους μεσογειακούς αγώνες με μια ομάδα που στήθηκε, και η καλή ομάδα είναι αυτή που έχει πάει στους

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ, Όλιβερ Μάγμα, Ίκα, Μπόντο Παγκαπών.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
7: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare, μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
8: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Αύριο, στη Real News. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Αύριο στη Real News.

0: Πάντα ακούτε τον Real FM. Είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10. Σε εξέλιξη ξεκίνησε το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλος Ηρακλής. Είμαστε στο 0-0 στο 8 λεπτό. Έχει ξεκινήσει και στην Ισπανία το Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο στο 8 λεπτό. 0-0. Καρέτσας Κωνσταντέλιας είναι στη σύνθεση της Ντόρτμουντ. Πριν πάμε για τη κλήρωση τη ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ ξέρει πλέον το πρόγραμμά της στο Champions League, στην League Phase. Στον Ολυμπιακό, ο Μάρκους Χόλμκερεν Πέντερσεν πέρασε από ιατρικά, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ ντύνεται στα Ερυθρόλευκα, αφήνει την Τωρίνο και συνεχίζει στον Ολυμπιακό. Και στον Ολυμπιακό να σας πω και την αποστολή για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, εκτός στην Ροντινέη, πρώτη παρουσία του Μεξικάνου του νεαρού του Γκονζάλες στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Είναι ο Ροντινέη εκτός λόγω τιμωρίας και ο Γκονζάλες είναι στην αποστολή για πρώτη φορά. Ορτέκα, Πόποβιτς, Τουρνάρα, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Ντικτιζιάν, Φορτούνι, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Φρόιλ, Τσικίνιο, Τσέεσε, Ρόκα, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Ζώτα, Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον. Είναι η εκλεκτή του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Αργότερα θα ακούσουμε και το Μεντιλίμπαρ τι λέει για την κλήρωση. Τώρα ήρθε η σειρά να πάμε στον Μιχάλη Φουστέρη. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, και αν μου επιτρέπεις,
0: ναι, ναι,
1: άμεσα τη ΣΑΕΚ, αξίζει τον κόπο να πούμε για τον Ντόρτμουντ, για την Ντόρτμουντ του Αμβούργο, ότι ήδη ο Καρέτσας με τον Κωνσταντέλια έχουν αρχίσει και κάνουν τα μαγικά τους. Ήδη οι Βεσταλοί προηγούνται 1-0 με γκολ του Σεϊντού Κερασί από ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ήδη τα δύο παιδιά αυτά δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά όχι μόνο στην ομάδα τους, αλλά γενικότερα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Και πραγματικά η Ντόρτμουντ σε αυτή τη φάση χάθηκε η μπάλα.
0: Πολύ ωραία η μπαλιά του Καρέτσα που έβγαλε στον σκόρερ.
1: Εξαιρετική. Την έβγαλε στον Κυρασί, που είναι ο κλασικός σκόρερ βεβαίως των Βεσφαλών, και 1-0 προηγείται η Ντόρτμουντ του Αμβούργου.
0: Λοιπόν, τώρα να πούμε το πρόγραμμα. Πρώτη, ναι, αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται την Αυστριακή ΛΑΣΚ 8 Σεπτεμβρίου.
1: Και είναι και το μάτι νωρίς αυτό. Είναι
0: Να πούμε την αγωνιστική, Μιχάλη. 8 Σεπτεμβρίου.
1: 8 Σεπτεμβρίου λοιπόν με τη Λέντσερ στις 8 παρατώ.
0: Μιχάλη, να πω την αγωνιστική αν έχεις την καλοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν υποδέχεται τη ΛΑΣΚ Λίντσερ 8 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. Δεύτερη αγωνιστική, Σακτάρ Ντόνετς με την ΑΕΚ σε ουδέτερη έδρα 14 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική θα πάει στην Αγγλία με τη Manchester City, Manchester City ΑΕΚ στις 10, στις 20 Οκτωβρίου. Τέταρτη αγωνιστική, ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης, υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Νέα Φιλαδέλφια 4 Νοεμβρίου 8 παρατέταρτο με τη Ρεάλ εντός. Πέμπτη αγωνιστική στην Ιταλία, Κόμο ΑΕΚ 24 Νοεμβρίου στις 10. Έκτη αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται την Γαλατά Σαράι 8 Δεκεμβρίου στις 10. Έβδομη αγωνιστική, υποδέχεται την Ρώμα 19 Δεκεμβρίου στις 10. Και 8η αγωνιστική θα παίξει με την Μπορούσια Ντόρτμουντ εκτός έδρας στη Γερμανία 27 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Η ΑΕΚ δηλαδή έχει 4 εντός, 4 εκτός. Όλα της τα παιχνίδια είναι στις 10, εκτός από δύο αναμετρήσεις, αυτή της πρεμιέρας με τους Αυστριακούς της ΛΑΣΚ και αυτή που θα παίξει με τη Βασίλισσα της Ευρώπης, με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου, Μιχάλη.
1: Ναι. Και να πούμε για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ ότι θα δοθεί στο Λονδίνο, στο γήπεδο της Τσέλσι, το Στάμφορντ Μπριτζ, αφού οι Ουκρανοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα το γήπεδό τους λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Τώρα δεν θα πούμε για την κλήρωση τώρα αν ήταν εμβολική. Νομίζω πάντως ότι είναι καλό ότι ξεκινάει με έναν από τους σχετικά βατούς αντιπάλους του ομίλου και εντός έδρας κιόλας. Συνεπώς η ΑΕΚ μπορεί να ζεσταθεί, να το πω έτσι, σε αυτό το πρώτο παιχνίδι μπροστά στο κοινό της, σε μια ομάδα μάλιστα που παραχώρησε πριν από περίπου ένα μήνα το Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος νωρίς θα τεθεί αντίπαλος με την πρώην ομάδα του. Από εκεί και μετά βεβαίως θα αρχίσουν τα δύσκολα. Με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο θα είναι ένα παιχνίδι πρόκληση σε ουδέτερη έδρα, όπου και εκεί η ΑΕΚ νομίζω δεν είναι χαμένη από χέρι. Ακολουθούν τα δύο πιο ζώρικα μάτς με τη Manchester City του Χάλαντ, του Ντοκού και των άλλων αστέρων στο Etihad. Και φυσικά το παιχνίδι που νομίζω θα θέλει να δει όλη η Ελλάδα, όχι μόνο οι φίλοι της ΑΕΚ, με τη Real Madrid, και μάλιστα σε καλή ώρα νωρίς,
0: ναι.
1: Το παρατέταρτο, οπότε θα είναι καλό για να το δουν όσο περισσότεροι μπορούν. Συνεχίζεται με την Κόμμα, όπως είπε ο Στέρας, με τη Γαλατά Σαρά. Η Γαλατά Σαρά, η οποία έχει ενισχυθεί πάρα πολύ εκτός από τον Οσιμέν, ολοκληρώνει νομίζω σήμερα αύριο την απόκτηση του Ράφα Λεάο από τη Μίλαν, μια ακόμα μεταγραφή ηχηρή από το πάνω Ράφι. Οι Τούρκοι θα έρθουν ενισχυμένοι στην Αθήνα. Φυσικά η αναμέτρηση με την Ρώμα, την πρώτη τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφια του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, και τελευταία αγωνιστική, ας ελπίσουμε ότι η Ντόρτμουντ δεν θα κυνηγάει κάτι, γιατί κάθε φορά στη Βεσταφαλία τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι μόνο για την ΑΕΚ αλλά για οποιονδήποτε αντίπαλο. Ήδη και στο παιχνίδι τώρα που είναι σε εξέλιξη, η Ντόρτμουντ παίζει μονότερμα το Αμβούργο. Συνεπώς νομίζω ότι και η ΑΕΚ θα τα βρει δύσκολα εκεί. Η ΑΕΚ δεν έχει να χάσει κάτι, μόνο να κερδίσει μπορεί. Σίγουρα θα γεμίσει το ταμείο της, σίγουρα θα αποκτήσει εμπειρίες. Και από εκεί και πέρα βεβαίως, όπως υποστηρίζουν και στον οργανισμό τον Κίτρινό Μαύρο, δεν θα πάνε για τουρισμό, δεν θα πέσουν, δεν θα προσπαθήσουν να μην πέσουν αμαχητοί σε κανένα παιχνίδι, ακόμα και αν απέναντί τους έχουν τα δύο μεγαθύρια που ακούνε στο όνομα Manchester City και Real Madrid. Θα προσπαθήσει να κυνηγήσει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Ήδη έτσι μιλώντας ανεπίσημα με ανθρώπους της ΑΕΚ, μου έλεγαν ότι τρεις νίκες θα μπορούσε η ΑΕΚ να τις κάνει. Προφανώς εννοούν την πρεμιέρα με τη Λίντσερ, την υπολογίζουν. Υπολογίζουν το εντός παιχνίδι με τη Γαλατά Σαρά, που θα μπορούσαν και εδώ να επικρατήσουν. Ακόμα και με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο ουδέτερο Λονδίνο, λένε ότι θα μπορούσαν να φύγουν αλόβητοι. Και υπάρχει βεβαίως και το μάτς με τη Ρώμα, την πρώτη τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφια, που δεν αποκλείεται να είναι και το παιχνίδι κλειδί.
0: Για τη συνέχεια.
1: Ναι, για τη συνέχεια, ακριβώς για η ΑΕΚ, αν μπορεί να πλασταριστεί, να έχει πλασταριστεί σε τέτοια θέση, ώστε να διεκδικεί με αξιώσεις την είσοδο της στην πρώτη 24, που θα σημάνει τη συνέχειά της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της ποδοσφαιρικής Ευρώπης.
0: Σταύρος Πύλιος τώρα, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να κυνηγήσουμε κάθε μάτς, δήλωσε στην Κοσμοτέ Σπορ για την κλήρωση ο Άσος της Ένωσης.
2: Η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ για να μην είναι μόνο μείνει στα play-off Champions League, αλλά να είναι για τους ομίλους έτοιμοι. Και θεωρώ, πώς είπε και ο προπονητής, αλλά και όπως το βλέπουμε εμείς σαν παίχτες που το συζητάμε, είναι ότι πάμε να πάρουμε κάθε αποτέλεσμα που μπορούμε να πάρουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, γιατί δεν μπορείς απλά να πας και να πεις ότι θα πάω να παίξω και θα το χαρώ απλά. Θα πας να πάρεις και το αποτέλεσμα, ανάλογα το πόσο ανταγωνιστικός θα είσαι. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος μας, να είμαστε όσο ανταγωνιστικοί γίνεται.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, θα περιμένεις για λίγο να πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την ΑΕΚ, τον Μιχάλη Τσόχο και το ρεπορτάζ που υπάρχει με τις δηλώσεις του Σταύρου Πύλου.
3: Real FM.
4: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
5: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
5: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
4: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
4: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
4: Μπα πανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: 10 λεπτά πριν τις 8, κυρίες και κύριοι, πάντα στον Real FM. 20 λεπτό στο Βόλο, Βόλος Ηρακλής 0-0. Στην Αγγλία έχουμε το Tottenham Newcastle στο 20 λεπτό στο 0-0. Και στη Γερμανία έχουμε το παιχνίδι της Borussia Dortmund που προηγείται στο 20 λεπτό με 1-0 απέναντι στο Αμβούργο. Συνεχίζουμε να μιλάμε με τον Μιχάλη Φουστέρ για την κλήρωση και τον καταρτισμό του προγράμματος της ΑΕΚ. Πάντα στην παρέα μας Inter Veteran Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Και Μιχάλη, γυρνάμε λίγο 24 ώρα πριν στην πολύ μεγάλη εμφάνιση που κάνει η ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας και την πρόκριση που πήρε κερδίζοντας 4-0. Κατάθεση ψυχής, λέει ο Σταύρος Πήλιος, ότι κάναμε, για να τον ακούσουμε.
7: Πολλά μου μείνανε, η αλήθεια είναι. Να πω για τον κόσμο, να πω για τα παιδιά που παίξαμε και τα δώσαμε όλα, την κατάθεση ψυχής, γιατί εχθές παίξαμε σαν να χάναμε στο πρώτο παιχνίδι. Και πραγματικά αυτό δείχνει το μέταλλο που έχουμε φτιάξει, το τι μας έχει δώσει ο προπονητής, το πώς είμαστε σαν ομάδα και οι προσθήκες πώς μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί όπως έχουμε πει, δουλεύουμε καθημερινά και εξελισσόμαστε σε κάθε φάση του παιχνιδιού, σε κάθε λεπτομέρεια. Προσπαθούμε να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Και εγώ προσπαθώ να βελτιώνομαι για να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα και να δίνω στην ομάδα το 100%, ώστε να ανταποκρίνουμε κι εγώ, γιατί κάθε χρόνο η ΑΕΚ ανεβαίνει, η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο. Και φαίνεται και με την παρουσία μας στη League Face του Champions League. Και το κλαμπ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, από τον κύριο Λεόπουλο, από τον προπονητή, από όλους που υπάρχουν γύρω-γύρω, ότι είναι μόνο η αρχή αυτή, δεν σταματάμε εδώ. Και σίγουρα σαν ομάδα δεν έχουμε ταβάνι και κυνηγάμε να γινόμαστε καλύτεροι σε όλα τα πόστα, βέβαια, και αγωνιστικά και ο καθένας στο δικό του πόστο.
6: Δεν έχουμε ταβάνι, λέει Μιχάλη Φουστέρη, ο Σταύρος Πήλιος.
8: Έτσι και λέει ο αριστερός, ο πιστοφύλακας της ΑΕΚ. Όντως και το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα είναι ανάλογο των δηλώσεων του. Υπάρχει αισιοδοξία μεγάλη, υπάρχει πίστη, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τη δουλειά που έχει γίνει. Και στις δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου θα μου επιτρέψει να συμπληρώσω αυτές του Μινά Λισάνδρου σήμερα σε μια ιστοσελίδα της Σερβίας, στην Arena Sport.
6: Ναι.
8: Ο οποίος χαρακτηρίζει τον Μάρκο Νίκολιτς στρατηγό και λέει ότι είναι ο μοναδικός ο τρόπος που προετοιμάζει την ομάδα μας. Είμαστε όλοι περήφανοι για το Champions League, περήφανοι για το ταξίδι που θα κάνουμε και ευελπιστούμε να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Συνεπώς, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς.
6: Βάλε μια ανατολία να ακούσουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΠΑΕΑΕΚ και τον CEO της ομάδας, τον Μινά Λισάνδρου. Μια που μου κάνει πάσα για τις δηλώσεις του Σερβία, τι είπε μετά τη χθεσινή, μετά τη συγγνώμη, την κλήρωση της περασμένης Πέμπτη το απόγευμα.
9: Νομίζω ότι στόχος κάθε ομάδας η οποία πρωταγωνιστεί στη χώρα της και η οποία νιώθει ότι έχει τις δυνατότητες να είναι μέρος αυτής της μεγάλης παρέας, της παιδικής χαράς των μεγάλων, είναι να αγωνιστεί στο UEFA Champions League. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε άλλο συνέστημα πέρα από χαρά, ανυπομονησία, περηφάνεια σε σχέση με τη συμμετοχή, η οποία πρέπει να μετουσιωθεί όμως και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα σε όποιο όνειρο. Αρχικά είναι μια κλήρωση που έχει αρκετά ωραίες ιστορίες. Δηλαδή κάθε ομάδα που έτσι έβγαινε, εμένα μου γεννούσε κάποιες έτσι σκέψεις πέρα από το αθλητικό, το γεγονός ότι και η Ρεάλ και η Ρώμα ήταν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ το 2002, το 2003, το 2002. Παίξαμε γιατί τότε με τη φάση των ομίλων τα παιχνίδια ήταν μέχρι τα Χριστούγεννα. Άρα το 2002 αντιμετωπίσαμε δύο ομάδες, δεν χάσαμε. Η επιστροφή του Ρόμπερτ, ενός δικού μας παιδιού, του Λιούμπισιτς, με τη ΛΑΣΚ. Η επιστροφή του Ζουμπκόφ στην ομάδα του. Η εκπλήρωση της επιθυμίας του Λάζαρου Ρότα που είπε ότι θα ήθελε να παίξει κόντρα στους φίλους του Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Αυτά είναι αυτά που περιβάλλουν την κλήρωση, το περιβάλλον των αγώνων, που για μένα είναι επίσης σημαντικά γιατί δίνουν και μια εξωαθλητική ωραία νότα στην όλη διοργάνωση και στην όλη αντιμετώπιση των αγώνων. Τώρα, ως προς τα άλλα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ, γιατί είχαμε και μια αξιοσημείωτη πορεία πέρσι στο Conference League. Στη λεπτομέρεια δεν φτάσαμε, θεωρώ, ένα βήμα από τον τελικό, και κατά γενική παραδοχή, δεν νομίζω ότι είναι μόνο η δικιά μου άποψη. Νομίζω φτάσαμε εδώ γιατί όλα τα βλέπαμε βήμα-βήμα και γιατί παντρεύαμε πάντα το όνειρο, το όραμα με το ρεαλισμό. Είμαστε μια ομάδα που δείχνει να είναι σταθερή, να έχει συνέχεια, να έχει σοβαρότητα, να είναι πάντα συγκεντρωμένη, πάντα προετοιμασμένη. Το έδειξε και με την επιβλητική της εμφάνιση χθες. Άρα, εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα είναι μια πολύ όμορφη περιπέτεια, μια πρόκληση την οποία θα αποδεχτούμε, θα την ξεζουμίσουμε με ευχαρίστηση και με χαρά. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί και η φιλαθλητή ΣΑΕΚ και η διοίκηση της ΣΑΕΚ και ο ιδιοκτήτης της ΣΑΕΚ που έχει επενδύσει αρκετά και ο προπονητής με τον τεχνικό διευθυντή και ποδοσφαιριστές το αξίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση. Είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι σημαντικό για τις ίδιες τις ομάδες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική μας ομάδα, για το όλο ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Γι' αυτό εύχομαι να πετύχουν όλοι το στόχο τους και κάθε χρόνο να είμαστε όλοι σε όσο πιο υψηλή διοργάνωση μπορούμε.
6: Αυτά λοιπόν από τον Μινάλη Θάνδρου, τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ. Μιχάλη Φουστέρη, για να κλείσουμε το κεφάλαιο ΑΕΚ με Λεύσκη και την πρόκριση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει Γιώβιτς, Βάργα, δύο παίκτες οι οποίοι είναι η μισή ομάδα. Είναι ομαδικό το άθλημα, αλλά κάνουν πολύ καλή δουλειά εκεί που τους θέλει ο Νίκολιτς.
8: Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τα δύο κανόνια σου έτσι ζεστά και έτοιμα να ρίξουν. Αυτό είχε φανεί από το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή και συνεχίστηκε με τον ίδιο έτσι εμφατικό τρόπο στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη. Πρόκειται για δύο επιθετικούς κλάσεις. Για τον Γιώβιτς δεν έχουμε να πούμε πολλά. Έχει έρθει και ο Βάργα να δέσει και φυσικά υπάρχει και ο Ζήνη, ο οποίος θα πάρει πολλές ευκαιρίες φέτος, διότι ας μην ξεχνάμε το πρόγραμμα της ΑΕΚ πέρα από την Έγλη και όλα τα καλά που αναφέραμε θα είναι πολύ φορτωμένο. Συνεχόμενα παιχνίδια θα περιλαμβάνει σε πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League, που σημαίνει ότι ο προπονητής θα πρέπει να έχει όσο μπορεί τους παίκτες του φρέσκους και διαθέσιμους, άρα αναμένεται να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που έχει στη φαρέτρα του.
6: Μάλιστα, πριν συνεχίσουμε να σου πω ότι ο Ηρακλής, και να πω και στους ακροατές μας, 1-0 προηγείται του Βόλου, 27ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Βόλος Ηρακλής 0-1. Συνεχίζουμε με, μου κάνεις πάσα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ήταν από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης νίκης με την Λεύσκη του 4-0. Να ακούσουμε τι είπε ο Λούκα Γιώβιτς. Μια μεγάλη νύχτα, μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη πρόκριση για την ΑΕΚ, η οποία είναι και πάλι στο Champions League. Καταφέραμε να κάνουμε περήφανο τον κόσμο που ήταν από το πρώτο λεπτό μαζί μας. Κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό. Ήταν ο πρώτος στόχος στη σεζόν και τώρα πάμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο. Επόμενος στόχος είναι το επόμενο μάτς του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ συνεχίζει. Θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι στο Champions League. Θα παίξουμε γενναία και για την νίκη κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Πάμε για το καλύτερο δυνατό για την ΑΕΚ στο Champions League. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο με ΑΕΚ, με Εθνική Βόλεϊ. Θα έχουμε τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, τον Απόστολο Οικονόμου, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε στην ακρόαση.
5: Real FM.
10: Έλα Γιώργο.
11: Έλα Κασιανή.
10: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
11: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με το Πογιόπουλο.
10: Γιώργο.
11: Ναι.
10: 6-8 το πρωί.
11: Το πρωί θα είμαι.
10: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
11: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
10: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
11: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
10: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
11: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
12: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
13: Γιάννη.
6: Έλα.
13: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
13: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
16: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Διόλατα μετά τις 8, πάντα στην παρέα μας η Der Wetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, όπου η τοπική ομάδα χάνει 1-0 από τον Ηρακλή. Εκεί είμαστε στο... Όπα, ισοφαρίζει? Όχι. Είναι άλλο παιχνίδι που κοκκίνησε εδώ. Ο Βόλος Ηρακλής, 33ο λεπτό, 0-1 παραμένει. Στην Ισπανία, Λεβάντε Μπέτις, 5ο λεπτό καθυστερήσεων, έχει γίνει 5-2. Ενώ στην Αγγλία, το Tottenham Newcastle είναι 33ο λεπτό στο 0-0. Και στην Γερμανία, Borussia Dortmund με, με το Αμβούργο, 33ο λεπτό, 1-0. Η Μαρία Χριστοδούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου, η Εφροσύνη Παράσχη στην υποστήριξη εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Κατερίνα Βούτσα, Νίκος Λικούρης, Λάσκαρης Αγοραστός, Μαρία Χριστοδούλου, και αυτή βοήθησε πάρα πάρα πολύ για να ακούτε αυτά τα ηχητικά, και Παναγιώτης Μαυράκης είναι η τεχνική μας που δούλεψαν για τις συνεντεύξεις που έχουμε και για τις δηλώσεις. Τώρα επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη για ακόμα λίγο, γιατί Μιχάλη, καταρχήν έγινε η επιθυμία του 300 που ήθελε να πάει στον Περναμπέου, δεν θα πάει στον Περναμπέου, έρχεται τον Περναμπέου εδώ γιατί έρχεται η Ρεάλ. Έγινε η επιθυμία του Λάζαρου Ρότα που ήθελε να παίξει με τους Καρέτσα και Κουλιαράκη με την Ντόρτμουντ, ήθελε και τον Τζόλι, αλλά δεν του κάνει τη χάρη η κλήρωση. Θα έχει η ΑΕΚ και απέναντι στον Κουλιαράκη με τη Ρώμα και τον Τάσο Δουβίκα που θέλει στην Κόμο. Οπότε παρουσιάζει ένα άλλο και ενδιαφέρον περισσότερο γι' αυτό, νομίζω, Μιχάλη.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Πολλοί Έλληνες θα βρεθούν απέναντι στην ΑΕΚ. Οι ποδοσφαιριστές το έλεγαν στις δηλώσεις τους πριν, ότι ήθελαν τέτοιους αντιπάλους. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζουν στην ΑΕΚ. Βεβαίως γνώριζαν από πριν ότι τουλάχιστον δύο αντίπαλοι θα είναι από τα λεγόμενα μεγαθύρια, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να το αποφύγουν. Συνεπώς αυτό που μπορεί να γίνει είναι αυτό που είπα πριν, ότι μόνο να κερδίσει μπορεί η ΑΕΚ. Να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει στον αγωνιστικό χώρο. Τα μάτς που είναι εντός έδρας με τον κόσμο στο πλευρό της, γιατί είδαμε ότι και το βράδυ της Τετάρτης με τη Λεύσκη ήσουν κιόλας.
0: Ναι, ήταν συγκλονιστική ατμόσφαιρα για την ΑΕΚ, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Το κατάμεστο, δηλαδή τώρα ακόμα ήταν Αύγουστος.
0: Και Αύγουστος και με πολύ ζέστη, και ο κόσμος ήταν εκεί για να ενισχύσει την ομάδα να πάρει την πρόκριση.
1: Ναι, συγκλονιστικό παρόν. Κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει και στα 4 εντός έδρας παιχνίδια, ναι, όπου η ΑΕΚ εκεί φιλοδοξεί να πάρει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί.
0: Μάλιστα. Μένει στη γραμμή να ακούσουμε τον Σταύρο Πύλιο για Ρεάλ και Ντόρτμουντ που θα τους αντιμετωπίσει η Ένωση.
2: Αυτές τις δύο τις θέλαμε. Εγώ θα ήθελα και την Άρσεναλ ιδανικά, αλλά έτυχε η Σίτι, εντάξει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κλήρωση. Δεν υπάρχει σίγουρα μικρή ομάδα του Champions League, όπως και να έχει. Για να υπάρχει μια ομάδα του Champions League σημαίνει ότι είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Σίγουρα το πρόγραμμα το περίμενα λίγο πιο καλύτερο από αυτό που βλέπω τώρα. Δηλαδή, εντάξει, ομάδες. Οι μεγάλες τελικά είναι πάρα πολλές, αλλά όπως είπαμε από την στιγμή που περάσαμε και γενικά, ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι να δείξουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και να κυνηγάμε το αποτέλεσμα σε κάθε παιχνίδι.
0: Λοιπόν, κυκλώνει ο κόσμος στην ημερομηνία 4 Νοεμβρίου. 4 Νοεμβρίου γιατί? Γιατί τότε στις 8:15 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχεις δει τον Εμπαπέ από κοντά?
1: Εννοείται, δεν ξέρω. Δεν ξέρω
0: πού τον έχεις δει, σε ποιο παιχνίδι τον έχεις δει από κοντά?
1: Τον Εμπαπέ τον έχω δει. Ναι. Όχι, δεν τον έχω δει. Δεν είχα αυτή τη χαρά.
0: Ναι, εγώ τον έχω δει δύο φορές. Μία φορά στο Ρεάλ, με τον Ολυμπιακό, με τη Ρεάλ, και άλλη με την Εθνική Γαλλίας στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε ο Εμπαπέ επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφια και καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και Μουρίνιο εκεί. Αυτό το παιχνίδι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι.
1: Δεν θα είναι και παιχνίδι κιόλας προς το τέλος του ομίλου που η Ρεάλ θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της και να ταξιδέψει, που λέει ο λόγος, με τα δεύτερα. Είναι τέταρτη αγωνιστική, είναι στην καρδιά των ομίλων ουσιαστικά. Οπότε δεν το συζητάμε. Η Ρεάλ θα θέλει τους βαθμούς, θα θέλει τη νίκη, θα έρθει πάνωπλη. Και θα είναι πραγματικά μια βραδιά έτσι πολύ σημαντική για την ΑΕΚ. Θυμίζω όμως ότι η ΑΕΚ έχει κάνει μεγάλα παιχνίδια με τη Ρεάλ.
0: Βέβαια. Ήταν ισόπαλη,
1: Μέσα, ήμουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ισόπαλια, δεν ήταν 3-3.
1: Ναι, αλλά σου λέω το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια, την παλιά Φιλαδέλφια. Παλιά Νέα Φιλαδέλφια, σε ένα τρομερό πραγματικά παιχνίδι. Βλέπαμε δηλαδή την ΑΕΚ και δεν πιστεύαμε. Η ΑΕΚ, η οποία
0: ναι, ναι.
1: να προηγείται με δύο γκολ διαφορά. Βεβαίως ισοφαρίστηκε, γιατί είχε να κάνει με παίχτες παγκόσμιας κλάσης, με Ζητάν, με Φίγκο, τώρα τι να λέμε. Αλλά μόνο και μόνο ότι κοίταξε στα μάτια την τότε υπερηχητική ομάδα, νομίζω ότι δεν θα ήταν κακή ιδέα οι παίχτες της και σήμερα να κάνουν ακριβώς το ίδιο στην αναμέτρηση του Νοεμβρίου. Και από εκεί και πέρα, αν ο ποδοσφαιρικός θεός κιόλας είναι μαζί τους, δεν αποκλείεται να δούμε και κάτι καλό, ας πούμε.
0: Για να ακούσουμε τώρα το Σταύρο Πύλιο τι λέει για το εντός παιχνίδι με την Real Madrid.
2: Το όνομα της ομάδας το λέει από μόνο του. Περιμένει τη Real και εντός έδρας κιόλας σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω έχει σημασία πολύ και για τον κόσμο και για την ιστορία της ομάδας η Real. Δεν είναι μόνο το πώς το περιμένουμε κι εμείς σαν ποδοσφαιριστές. Σίγουρα το να παίξεις απέναντι σε ποδοσφαιριστές που είναι καλύτεροι στον κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Και περιμένουμε πώς και πώς και αυτό το παιχνίδι αλλά και όλα τα υπόλοιπα.
0: Περιμένουν και οι παίκτες της ΑΕΚ, είναι κατανοητό αυτό, αυτό το παιχνίδι που θα είναι εντάξει με ομάδες τέτοιου βεληνικούς, είναι λογικό να θέλεις να παίζεις, Μιχάλη.
1: Όλοι θέλουν να παίζουν σε αυτά τα παιχνίδια, δεν το συζητάμε. Ακόμα και βασικά οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ δεν έχουν αυτό που λέμε το know-how από τέτοιο υψηλό επίπεδο και για αυτούς είναι ακόμα μια μεγάλη πρόκληση. Και να δείξουν τι αξίζουν στην ποδοσφαιρική Ευρώπη, αλλά και να κάνουν το καλύτερο δυνατό και για την ομάδα τους, αλλά θα προσθέσω εγώ για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που σε κάθε αγωνιστική, είτε του Champions League, είτε του Europa, είτε του Conference, θα θέλει βαθμούς προκειμένου να κυνηγήσουμε την πολυπόθητη 10η θέση. Και σε αυτή τη θέση, μάλιστα, νομίζω ότι θα μπορούμε να βρεθούμε στο τέλος της σεζόν. Οι Πολωνοί έχουν ήδη χάσει έδαφος. Μακάρι τα αποτελέσματα να έρθουν όπως θέλουν και να μπορέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να αναρριχηθεί και να πετύχει το στόχο του.
0: Και λέει ο Σταύρος Πύλιος, δικαιολογημένο αυτό που λέει, ότι είναι μια πρόκληση. Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη Φουστέρη. Αργότερα θα μας πεις και τα αγωνιστικά. Κλείσαμε τώρα την ιστορία της ΑΕΚ με το πρόγραμμα. Τον χαρακτηρίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ, ακούμε τον Σταύρο Πύλιο, ως πρόκληση.
2: Σίγουρα, όταν βλέπεις όλες αυτές τις ομάδες που έχουν τόση μεγάλη ιστορία με τόσα τρόπαια, σίγουρα είναι για μας κάτι πολύ όμορφο.

Για στην ομάδα σίγουρα δεν έχω να φοβηθώ κάτι, γιατί όπως είπα έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό, πολύ καλούς παίχτες, παιδιά που είναι πολύ έμπειρα και πιστεύω ότι θα διαχειριστούμε πάρα πολύ καλά αυτό το Τρίτη Κυριακή.

0: 10 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Κλείσαμε το κεφάλαιο ΑΕΚ και Champions League. Βγήκε το πρόγραμμα. Τα είπαμε όλα. Τώρα, 40 λεπτό Tottenham Newcastle στην Αγγλία 0-0. Ακόμα στην Γερμανία δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάμε για το ημίχρονο. 41 λεπτό Borussia Dortmund Αμβούργο 1-0. Και Βόλος Ηρακλής για το ελληνικό πρωτάθλημα 0-1 στο 41 λεπτό. Την περασμένη Τρίτη. Την Τρίτη μας πέρασε κάθισα. Ήταν μια ωραία Τρίτη, διότι κάθισα και είδα την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ. Την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ που έπαιζε ένα κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Αυστρίας. Έπρεπε να κερδίσει για να πάρει και τυπικά να κλειδώσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία. Παίζει ο όμιλος της ελληνικής ομάδας στο Μπρνό της Τσεχίας. Ήταν ο όμιλος, είναι ο όμιλος που είναι η ελληνική ομάδα. Κάθισα λοιπόν να το δω. 3-1 κέρδισε η εθνική ομάδα. Έχασε το πρώτο σετ. Εκεί μέχρι και εγώ αγχώθηκα. Όμως στο τέλος η ελληνική ομάδα τα κατάφερε και έτσι με νίκες απέναντι στην Ουκρανία, στην Βουλγαρία, πολύ σημαντική νίκη, στην Αυστρία. Είναι στις 16 καλύτερες ομάδες, πήρε την τρίτη θέση στον ομιλό της, συνεχίζει και αύριο αντιμετωπίζει τη Γαλλία στις 5 το απόγευμα σε παιχνίδι νοκάουτ. Κερδίζει, πάει στα πρώιμη τελικά και είναι πολύ σημαντικό. Έχασε δύο παιχνίδια στον όμιλο από την διοργανώτρια Τσεχία και από την πανίσχυρη Σερβία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σύνδεση με Τσεχία τον Απόστολο Οικονόμου, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ. Coach, συγχαρητήρια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, εσάς και τους ακράτες.
0: Περίμενε εσύ όταν ξεκίναγε αυτή η προσπάθεια της Εθνικής ότι θα καθήλωνε η Εθνική Ομάδα αυτή κόσμο καλοκαιριάτικα να τη δει, γιατί είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση για τα δεδομένα μη ποδοσφαίρου και μη μπάσκετ στην ΕΡΤ 2 Sports που το έδειχνε. Το περίμενε εσύ ότι θα φτάνατε σε αυτό το επίτευγμα, να το πούμε έτσι απλά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχει αποδείξει η Εθνική, γιατί κάναμε και μια παρουσία πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που ήταν άκρως ανταγωνιστική. Περίμενα και φέτος το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, παρόλο που ήμασταν σε έναν δύσκολο όμιλο, σε έναν όμιλο που οι τέσσερις ομάδες από τις έξι ήταν ομάδες VNL, δηλαδή ανώτερου αγωνιστικού επίπεδου από εμάς. Περίμενα ότι θα ήμασταν συγκροτημένοι, θα ήμασταν ανταγωνιστικοί και θεωρούσα ότι θα κάναμε καλές εμφανίσεις. Και ξέρετε, όταν την πρώτη μέρα απέναντι στην Τσεχία, η οποία είναι και μια πολύ καλή ομάδα και έπαιζε την έδρα της, κάναμε μια ανταγωνιστική εμφάνιση, κατάλαβα ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Οπότε το αποδείξαμε μετά από την επόμενη μέρα με την Ουκρανία, μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπου την κερδίσαμε 3-2. Εκεί νομίζω ξεκλείδωσε και η ψυχολογία της ομάδας, θα την άψω ότι πιστέψαμε στον εαυτό μας. Ήρθε μετά η νίκη με την Βουλγαρία, επίσης μια πολύ καλή ομάδα. Και τελειώσαμε, όπως είπατε και εσείς που είδατε και το παιχνίδι με την Αυστρία, και τελεσίδικα η υπόθεση πρόκριση την τρίτη νίκη που κάναμε. Οπότε η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι ναι, περίμενα να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τρεις νίκες είναι κάτι παραπάνω από αυτό που περιμέναμε. Βέβαια, απόρρια το ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση η ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Το παιχνίδι με τη Βουλγαρία το θεωρείς κομβικό, γιατί κερδίσατε μια ομάδα που έχει ιστορία στο παγκόσμιο βόλιο, η Βουλγαρία, και σε άντρες και σε γυναίκες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι με την νίκη επί της Βουλγαρίας η ουσία ήταν ότι καταλαβαίνουμε ότι θα είμαστε εύκολα ή γρήγορα στο top 16 και καταλαβαίναμε ότι το επίπεδό μας είναι πολύ κοντά στις άλλες ομάδες. Οπότε θεωρώ ότι με αυτή την εμφάνιση που κάναμε, δεν ήταν, ξέρετε, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα που κάναμε, ήταν και οι εμφανίσεις καλές. Δηλαδή και με τη Σερβία που χάσαμε την τελευταία μέρα του ομίλου, παρόλη την ήττα, ήμασταν και εκεί ανταγωνιστικοί και παίξαμε απέναντι σε μια top class ομάδα. Παίξαμε σε πολύ καλές ταχύτητες, δώσαμε μια πολύ καλή παρουσία και δείξαμε ότι σε γενικές γραμμές δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από κανέναν.
0: Επειδή ο πολλής κόσμος δεν τα πιάνει αυτά, δεν τα καταλαβαίνει και είναι λογικό, το γεγονός ότι η ομάδα πήγε πέρσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εκεί στην Μαλαισία ήτανε?
1: Στην
0: Ταϊλάνδη. Πήρε παιχνίδια παγκοσμίου επίπεδου, δηλαδή σε υψηλή διοργάνωση έπαιξε. Έκανε

0: καλό αυτό το πέρασμα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έκανε καλό, που το βλέπεις τώρα, ότι η ελληνική ομάδα πάει τα κορίτσια με άλλο αέρα σε μια άλλη μεγάλη διοργάνωση?
1: Σίγουρα οι παραστάσεις πάντα βοηθάνε. Βοηθάνε να σε εξελίσσουν σαν αθλητή, να σε εξελίσσουν σαν προπονητή. Και αυτό ήταν το μεγάλο μπόνους από την συμμετοχή μας πέρυσι στο Παγκόσμιο. Και ένας λόγος που επίσης είμαι ικανοποιημένος ότι είναι ότι η πρόκριση στο top 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια, γιατί η τελευταία φορά ήταν το 2019, μας έχει δώσει και πρόκριση κατά πάσα περίπτωση και στο επόμενο παγκόσμιο που θα γίνει του χρόνου το καλοκαίρι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 3 χρόνια, τα τελευταία από πέρυσι μέχρι και του χρόνου, η ομάδα θα παίζει υψηλού επίπεδου αγώνες. Και είναι το καλύτερο εφαλτήριο για να πούμε ότι εξελίσσεται η ομάδα μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Ειδικά φέτος, που άμα το δείτε, έχουμε μια καινούργια κοινωνική ομάδα γενικά. Έχουμε παίχτες οι οποίες για πρώτη φορά είναι πρωτοεμφανιζόμενες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δείχνουν ότι το μέλλον της ανήκει. Οπότε είμαι διπλά χαρούμενος και για το αγωνιστικό αποτέλεσμα της ομάδας και γιατί αυτό το αποτέλεσμα ήρθε με μια ανανέωση της ομάδας.
0: Διόρθωνε με στα ονόματα, αν κάνω κάποιο λάθος. Πώς μπορείς και έχεις κολλήσει καλά τις παλιές, τη Χατζευστρατιάδου, την. Η Ανθούλη δεν είναι τόσο παλιά πολύ, την Κωνσταντινίδου, με τις πιο καινούργιες. Βλέπω κάποια κοριτσιά που λέω αυτές δεν έχουν τελειώσει το λύκειο, νιώθω. Πώς έχεις καταφέρει αυτό το μείγμα να μπορέσει να το κάνεις? Ένα άθλημα ψυχολογίας που είναι το βολή, δεν είναι βάζουμε γκολ.
1: Παρεπιπτόντως, ναι, η Ελπίδα Τικμανίδου σήμερα είναι 18 ετών, έχει γενέθλια και κάναμε και ένα πάρτι στο ψωμπολίο.
0: Είναι σε αυτά που λέω.
1: Και όχι μόνο αυτή, είναι και η Έρικα η Γράβαρη, είναι και η Αγγελοπούλου, ακόμα και η Ανθούλη που λέμε ότι είναι παλιά, είναι 22
0: χρονών.
1: Δηλαδή έχουμε πολλές νεαρές παίχτριες, έχουν παντρευτεί με τις έμπειρες γιατί έχουν ποιότητα, έχουν και προσωπικότητα εκτός αγωνιστικού χώρου, σαν χαρακτήρες έχουν και προσωπικότητα, έχουν και τη σωστή νοοτροπία και βέβαια έχουν και ποιότητα στο γήπεδο. Οπότε αυτό είπα και μετά νομίζω τον αγώνα απέναντι στη Βουλγαρία, ότι σήμερα κέρδισε μια πολύ καλή ομάδα και αυτό όλα τα credit πάνε στις κοπέλες, γιατί πραγματικά έχουμε δημιουργήσει μια καλή ομάδα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το βόλεϊ είναι ένα ομαδικό σπορ.
0: Ναι, και έχουν και το πάντρεμα αυτό ότι ξέρεις, θυσιάζω εγώ το καλοκαίρι μου, γιατί υπάρχουν προετοιμασία. Θυσιάζω το καλοκαίρι μου και μετά όλες μπαίνουν σε ρυθμούς με τις ομάδες τους. Θυσιάζω το καλοκαίρι μου για την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Εγώ είμαι 3 χρόνια προπονητής. Αυτό είπα και τις κοπέλες χθες, λίγο πριν αρχίσουμε την προπόνηση για τον επόμενο αγώνα με τη Γαλλία, ότι οι θυσίες που έχουμε κάνει τα 3 τελευταία καλοκαίρια νομίζω ότι ψάχνουν τόπο, γιατί ξέρετε, είμαστε στο top 16. Για τις 16 ομάδες, μόνο 4 ομάδες είναι επίπεδου Europa League. Άλλες είναι VNL, για να το καταλάβει ο κόσμος. Το VNL είναι μια ανώτερη κατηγορία όπου παίζουν τα καλοκαίρια. Ενώ εμείς είμαστε στην κατώτερη κατηγορία αγώνων του Europa League, παίζουν μόνο στην Ευρώπη. Ενώ αυτές οι ομάδες παίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, από αυτές τις 4 ομάδες, μόνο εμείς είμαστε του χρόνου στο παγκόσμιο. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη επιτυχία είναι αυτό που κάναμε φέτος.
0: Να κάνω την ερώτηση που κάνω πάντα σε προπονητές που είναι σε γυναικείες ομάδες. Πιο δύσκολο είναι, χωρίς τώρα να παρεκκληθούν κάποιες όχι αθλητρίες γενικά, είναι πιο δύσκολο να είσαι σε γυναικείο αθλητισμό, σε γυναικεία ομάδα παρά σε αντρικό? Έχεις βρει τα κουμπιά τους? Εμένα η Χατζευστρατιάδου που τη βγάλαμε την περασμένη εβδομάδα μας είπε ότι έχει βρει τα κουμπιά μας. Έχεις βρει τα κουμπιά τους, πώς θα τις χειριστείς? Γιατί είναι μια ομάδα, η κάθε παίκτρια ξεχωριστή προσωπικότητα.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, γιατί δεν έχω δουλέψει ποτέ σε αντρική ομάδα. Ήμουνα από τότε που άρχισα την καριέρα μου, ήμουνα σε γυναικείες ομάδες. Για μένα οι γυναίκες είναι εκλεπτισμένες προσωπικότητες και θεωρώ ότι άμα τις εμπιστευτείς, αναλύσεις πάντα το πλάνο σου, αναλύσεις πάντα το σκεπτικό σου, θα σε ακολουθήσουν και είμαι πολύ τυχερός που με βάση τη διαχείριση που κάνουμε έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ ανθρώπων. Έχουμε γίνει και μια πολύ καλή ομάδα.
0: Το λέει η ψυχή σου δηλαδή?
1: Νομίζω περισσότερο πρέπει να κάνετε την ερώτηση αυτή στις παίχτες άμα με ανέχονται μέσα ως προπονητή.
0: Από ό,τι φαίνεται ότι έχετε βρει την κοινή συνιστόσα, ξέρεις, γιατί είναι λογικό, είναι προσωπικότητες, έχουν τα θέματα τους και εσύ πρέπει να είσαι πολλές φορές και πατέρας τους πάνω στην ψυχολογία.
1: Όπως έχω πει πολλές φορές, οι παίχτες είναι οι πρωταγωνίστες πάντα. Εμείς γύρω από αυτές, είτε είμαστε προπονητές, είτε είμαστε medical staff, είτε είμαστε γυμναστές, οφείλουμε να τις υποστηρίξουμε. Αυτό κάνουμε, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο με κανόνες, γιατί μιλάμε για σπορ υψηλού επίπεδου, μιλάμε για ομαδικά σπορ και όλα νομίζω μέχρι στιγμής πάνε έτσι όπως τα προσδοκούμε.
0: Οι συνάδελφοί σου εκεί των άλλων εθνικών ομάδων τι είπανε όταν είδαν την Ελλάδα να πηγαίνει στους 16 της Ευρώπης, τι σου είπανε?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μίνι έκπληξη, δηλαδή όλοι ήταν λίγο surprise, λίγο έκπληκτη από το, όχι τόσο από τα αποτελέσματα όσο από τον τρόπο που παίζουμε και τις εμφανίσεις που κάνουμε, γιατί τις νίκες την κάναμε με εμφατικές εμφανίσεις, με εμφατικούς αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα πλέον, ας πούμε, και η Γαλλία που μας αντιμετώπισε και παίζει στο παγκόσμιο μας αντιμετωπίζει πάρα πολύ και γενικά το στάτους όλο από το πανευρωπαϊκό βόλεϊ είναι ότι πλέον η Ελλάδα ήρθε, την προσέχουμε, είναι ένα statement της Ελλάδας και αυτό μας γεμίζει ακόμα μεγαλύτερη περηφάνεια.
0: Εκεί που βρεθήκαμε πίσω στο σκόρ στο παιχνίδι με την Αυστρία 1-0, εγώ λίγο σταμάτησα να βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί λέω τώρα, αν χάσει το πρώτο σετ, μετά πώς θα το γυρίσουνε. Εκεί εσύ τι σκέφτηκες? Σκέφτηκες μήπως γίνει καμιά στραβή? Περνάει από το μυαλό του προπονητή?
1: Ο προπονητής πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένος. Όπως στη ζωή έχουμε κάποιες δυσκολίες και πρέπει να ανταπεξέλθουμε τις δυσκολίες, και εκεί στην ουσία φαίνεται και ο χαρακτήρας μας, έτσι είναι και οι ομάδες. Στα δύσκολα φαίνεται ο χαρακτήρας τους. Θεωρώ ότι με την Αυστρία ήταν το μόνο παιχνίδι που μπήκαμε με την ταμπέλα του φαβορή. Γιατί και με την Βουλγαρία και με την Ουκρανία μπήκαμε ως outsider. Και νομίζω αυτό λίγο μας άγχωσε. Γιατί ξέρετε, όταν έχεις πολλά χρόνια να αποκριθείς στο top 16 και ξέρεις ότι είσαι πολύ κοντά, κάπου στρεσάρεσε. Όντως το πρώτο σετ νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να υποτιμάω την ομάδα της Αυστρίας, δεν το κέρδισε η Αυστρία, αλλά το χάσαμε εμείς απόρρια των 12-13 λάθων που κάναμε. Είναι πάρα πολλά τα λάθη για αυτό το επίπεδο. Οπότε εγώ προσπάθησα να ηρεμήσω τις κοπέλες, να τις κρατήσω συγκεντρωμένες, να συνεχίσουν να πιστεύουν στον εαυτό τους. Αυτό κάναμε και νομίζω ότι μετά μπήκε το νερό στο αυλάκι και κάναμε σωστή διαχείριση του αγώνα και κερδίσαμε, θεωρώ, 3-1, θεωρώ και εύκολα.
0: Τώρα, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Αύριο 5 η ώρα με Γαλλία. Ρώτησα το μέλος του του γραφείου τύπου της Ομοσπονδίας Βόλεϊ, τον Δημήτρη Τιχάλα, που είναι εκεί μαζί σας. Λέω, μπορούμε να κερδίσουμε την Γαλλία? Και μου λέει, φυσικά.
1: Αυτό λέμε και εμείς. Πλέον να πιστεύουμε στην ομάδα. Πέρυσι, αν και ήταν λίγο διαφορετικές και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ελλάδα, ήμασταν διαφορετικές ομάδες πέρυσι, βγήκε το μάτς 3-1 και ήταν δύσκολο.
0: Πέρυσι ήταν στο παγκόσμιο αυτό το μάτς?
1: Ήταν στο παγκόσμιο και όποιος κέρδισε ήταν στον όμιλο και όποιος κέρδισε θα πήγαινε στους 16 του κόσμου. Και ενώ πήραμε το πρώτο σετ, ισοφαριστήκαμε 1-1, μετά πήραν δύσκολα το τρίτο σετ και το τέταρτο, κέρδισαν 3-1. Φέτος βέβαια έχουμε ένα, σε εισαγωγικά, μειονέκτημα. Φέτος σε υπολογίζουν περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα το φαβορί όντως είναι η Γαλλία, είναι μια καλή ομάδα. Βγήκε και δεύτερη στον άλλον όμιλο που γινόταν στη Σουηδία. Αλλά όπως είπα και πριν, μας αρέσει να πηγαίνουμε την ταμπέλα του outsider. Έχουμε ξεπεράσει τους στόχους μας, αλλά ξέρετε, συνεχίζουμε να ανερευόμαστε και δεν θέλουμε να σταματήσει ακόμα το όνειρο. Οπότε θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, κάθε εκμάδα δυνάμεων, θα παίξουμε στα όρια μας, θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα τούτους και ελπίζω να γίνει μάχη. Αυτό εγώ θέλω. Δηλαδή, ο κόσμος που θα κοιτάξει αύριο στην τηλεόραση την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ να είναι περήφανος για την προσπάθειά μας και για το πόσο αυτά τα κορίτσια θα παίξουν στα όρια τους. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Όλα τα άλλα μπορούν να γίνουν μετά.
0: Ναι, νομίζω ότι πλέον δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα αυτό που κάνετε. Και είναι, η ουσία είναι ότι έχει μπει στο μεγάλο κύκλο των εθνικών ομάδων η εθνική ομάδα μετά από αυτή την επιτυχία της.
1: Ναι, αυτό θέλουμε και γι' αυτό είμαστε περήφανοι και θέλουμε να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Coach, να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, κάθε επιτυχία. Γιατί δεν είναι μόνο το τώρα, είναι και η συνέχεια που είναι πολύ σημαντική. Πολλά μπράβο και σε εσένα και στην ομάδα για αυτή την επιτυχία. Καλή επιτυχία αύριο στο κρίσιμο παιχνίδι με τη Γαλλία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τη στήριξή σας.
0: Ευχαριστούμε τον Απόστολο Οικονόμου, προπονητή της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών. Μας είπε για την πρόκριση της Εθνικής στους 16, της Εθνικής Γυναικών στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αύριο 5 η ώρα το νοκάουτ παιχνίδι κόντρα στη Γαλλία. Και ο Ντέλιας το καθάρισε. Ήταν πολύ ωραίο το στιγμιότυπο όταν μίλαγε ο Πρωθυπουργός στα γένεια του μετρό εκεί που πήγε, έφτασε μέχρι την Καλαμαριά, μέχρι τη Μίκρα, και άκουγε, λέει, ένα ραδιοφωνικό σταθμό και λέει, ήταν ένας πιτσιρικάς, λέει, ποιο μέτρο, εγώ τον Τέλεια θέλω πίσω. Ο Τέλειας δεν είναι πλέον πίσω, δεν μπορεί να έρθει πίσω, γιατί στην Ντόρτμουντ το παιδί κεντάει μαζί με τον Καρέτσα Ο Κωνσταντέλιας πέτυχε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου. Τέρμα. Έτσι λοιπόν έχουμε Μπορούσια Ντόρτμουντ, Αμβούργο 2-0. Στο ένα το λεπτό η Μπορούσια με τον Γκυρασί μετά από παλιά του Καρέτσα είχε προηγηθεί. Και τώρα ο Ντέλιας το παστέλωσε και έτσι η Μπορούσια 2-0 προηγείται της ομάδας του Αμβούργου. Στην Αγγλία ημίχρονο Tottenham Newcastle 0-0. Στην Ελλάδα Super League στο Βόλο, ο Βόλος με τον Ηρακλή, προηγείται η ομάδα του Ηρακλή με 1-0 μέχρι στιγμής. Έχει πετύχει γκόλ ο Ηρακλής, προηγείται 1-0 απέναντι στον Βόλο. Ο Ηρακλής που στην πρεμιέρα έχασε από την ΑΕΚ, και τώρα με τον Νανού στο 27ο λεπτό Βόλος Ηρακλής 0-1. Ανακοίνωσε επίσημα ο Ολυμπιακός πριν από λίγο την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέτερσεν. Ενισχύει το δεξιό άκρο της άμυνας, ένας ποδοσφαιριστής με σημαντικές παραστάσεις στην Ιταλία και όχι μόνο. Είναι διεθνής Νορβηγός, έχει φορέσει 36 φορές τη φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο αγωνίστηκε 4 φορές στην εντυπωσιακή πορεία της Νορβηγίας μέχρι τα προημιτελικά. Ο Πέτερσεν λοιπόν επίσημα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Στην Ισπανία τελείωσε το παιχνίδι Levante Betis 5-2. Στην Ισπανία 24ο λεπτό Real Sociedad Espanyol 1-0. Ημίχρονο στην Ιταλία Monza Udinese 1-3. Ακόμα Sassuolo Torino 1-1. Και Fiorentina Frosinone είναι στο 0-2. Στις 10 παρατέταρτο αρχίζει το παιχνίδι Juventus Parma για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Πολύ ντόρο στην Αγγλία για την παρουσία και σήμερα του Κωνσταντίνου Τζολάκη, ο οποίος έβγαλε σήμερα πάλι έβγαλε μάτια. Εντάξει, ο Τζολάκη σήμερα πάλι κορυφαίος της Χαλ στο παιχνίδι που έδωσε νωρίτερα και ήταν παίκτης ο οποίος πάλι παραμιλάει όλο το νησί για την παρουσία αυτή του Έλληνα τερματοφύλακα. Τα πρώτα 180 λεπτά του στην Premier League είναι άκρος επιτυχημένα. Στο πρώτο παιχνίδι με την Manchester United και τώρα με την Coventry, όπου η ομάδα της Hull κέρδισε τη Manchester United στην Premier, κέρδισε σήμερα και την Coventry. Έτσι ο Τσολάκης έχει κλέψει την παράσταση, γιατί και σήμερα έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και κράτησε ανέπαφη την αιστεία του. Τα εγκόμια φυσικά έχει κάνει σημαντικές αποκρούσεις ο Τσολάκης και λέει ο επιθετικός Χαλ Όλι Μακμπέρνι, μίλησε στο Sky Sports και αναφέρθηκε στον Έλληνα τερματοφύλακα. Ξέρετε ότι θα είχαν μεγάλο μέρος της μπάλας και υπολογίζαμε σε αυτούς τους παίκτες στην άμυνα, οι οποίοι θα είχαν αυτοπεποίθηση από τις πλάγιες περιοχές και τις σέντρες, αμυνόμαστε καλά στην περιοχή. Ο Τζολάκης είναι κορυφαίος από τότε που ήρθε, είπε ο επιθετικός της Χαλ, ο Μακ Μπέρνι. Ιντερβέτεν είναι πάντα στην παρέα μας, live καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ η Ιντερβέτεν. Τώρα, μόλις θα πάμε στις διαφημίσεις, μετά κυρίες και κύριοι, θα ξεδιλήξουμε το κουβάρι του Ολυμπιακού και του Όφη και του Παναθηναϊκού στο Europa League και στο Conference League. Ξέρουμε τους αντιπάλους, έχουμε δηλώσεις από τους προπονητές και παίκτες των ομάδων για το τι θα κάνουν και τι προσδοκούν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις εδώ στη συντροφιά μας στον Real FM. We need out.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Αύριο στη Real News.

0: 50 λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Ο Ηρακλής προηγείται 1-0 της ομάδας του Βόλου. Είμαστε στο 51ο λεπτό τώρα. 9.30 ώρα θυμίζω στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός παίζει με την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Στη Γερμανία το Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο παραμένει 2-0. Το δεύτερο γκολ είναι από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Παρά το γεγονός ότι βλέπω ότι έχει για αυτό γκολ, θα το διευκρινίσουμε τώρα. Ο πρώτο γκολ έβγαλε την assist ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, πάντα εδώ στη συχνότητα του Real FM. Πάντα μαζί μας είναι η Inter Veten. Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Και τώρα κυρίες και κύριοι, θα πάμε στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό είπαμε για την μεταγραφή του Νορβηγού που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα, η απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν, του Νορβηγού διεθνή, που θα ενισχύσει το δεξί άκρο της άμυνας των Ερυθρολεύκων. Και ο Ολυμπιακός ξέρει από χθες τους αντιπάλους του στην League Phase του Europa League. Θα παίξει, θυμίζω, εντός έδρας με Μίλαν, την πολωνική Γιαγκελόνια, την γερμανική την Hoffenheim και την Torrense, την πορτογαλική ομάδα, η οποία είναι από τη δεύτερη κατηγορία και πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία. Είναι η αντίπαλη του Ολυμπιακού στα εντός έδρας παιχνίδια, ενώ εκτός έδρας θα είναι με την Μαρσέη, με την Σπάρτα, με την Ρεν, δηλαδή θα πάει δύο φορές στη Γαλλία, θα πάει στη Σλοβενία με την Τσέλια και θα παίξει και με τους Πορτογάλους εκτός. Ξαναλέω λοιπόν, εντός με Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και την Χόχενχάιμ, εκτός με το Ρένσε Τσέλιε, Μαρσέι και την Ρεν. Λοιπόν, ο Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ, ο τεχνικός ομάδος του Ολυμπιακού, μίλησε για την κλήρωση χθες στα κανάλια της Κοσμοτέ που είχαν live την κλήρωση. Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για την ελληνική ομάδα, ότι πόσο περιμένει αυτή την συμμετοχή στο League Phase του Europa League. Σχολιάζει και κάθε αντίπαλο ξεχωριστά για την πρόκληση που έχει ο Ολυμπιακός, για να δούμε αν μπορούμε, λέει, να καταφέρουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό, είπε στις δηλώσεις του. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι λέει ο κύριος Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση.
1: Μια χαρά, η κλήρωση έγινε, ό,τι μας έφερε μας έφερε, και φανταζόμαστε πως τώρα ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Ξέρουμε πως όλοι θα συζητάνε για το ποιες ομάδες θα κερδίσουμε, ποιες θα χάσουμε και με πόσους βαθμούς θα καταλήξουμε, όμως μην ξεχνάμε πως πρέπει πρώτα να αγωνιστούμε.
0: Ρωτήθηκε για Μίλαν και Μαρσέη, που είναι οι πιο φανταχτερές ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Δύο ιστορικές ομάδες, η Μίλαν περισσότερο από τη Μαρσέη. Η Μίλαν, μια ομάδα που στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της αγωνιζόταν στο Champions League, και η Μαρσέη με πολλούς φανατικούς οπαδούς, και επιπλέον θα πρέπει να παίξουμε εκεί.
0: Ο κύριος Μεντιλίμπαρ είπε για την Σπάρτα Πράγας και την γαλλική Ρεν που θα αντιμετωπίσει.
1: Η Σπάρτα είναι μια ομάδα που έχει πάντα καλές εμφανίσεις και καλές πορείες, είτε πρόκειται για το πρωτάθλημα της χώρας τους είτε για την Ευρώπη, που πάντα κάνουν καλά πράγματα και πάντα πρέπει να τους υπολογίζεις. Παρόλο που όλος ο κόσμος θα πει πως πρέπει να τους κερδίσουμε, πρέπει να παίξεις πολύ καλά για να τους κερδίσεις. Και η Ρεν είναι μια ομάδα γαλλική, όπως όλες οι γαλλικές ομάδες, με παίκτες με πολύ καλή φυσική κατάσταση που σε αναγκάζουν να τρέξεις πολύ.
0: Και τώρα μίλησε για Hoffenheim και την πορτογαλική την Torrense.
1: Η Hoffenheim, γερμανική ομάδα, δεν είναι φυσιολογικό το ότι βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Σίγουρα είναι δυνατή, σίγουρα τρέχουν πολύ. Και η Torrense, χίλια μπράβο για αυτό που έχουν καταφέρει. Κερδίσανε το κύπελο, βρισκόμενοι στη δεύτερη κατηγορία. Σίγουρα θα προσπαθήσουν να παλέψουν για όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη και ιδιαίτερως αυτά που θα παίξουν στην χώρα τους, στην έδρα τους, δηλαδή με εμάς.
0: Λοιπόν, ρωτήθηκε και για την Γιαγκελόνια, μια ομάδα που δεν έχει μεγάλη ιστορία στο Champions League, και για την Σλοβένικη την Τσέλια, για να ακούσουμε τι είπε.
1: Καινούργιες ομάδες για μας, δεν έχουμε ξαναντιμετωπίσει κάποια από αυτές. Καινούργιες χώρες, δεν συνηθίζουμε να παίζουμε με ομάδες από αυτές τις χώρες, δεν μας έχει ξανατύχει. Θα γνωρίσουμε λοιπόν καινούργιες ομάδες από καινούργιες κουλτούρες. Ομάδες που συνηθίζουν να βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και που σίγουρα θα πρέπει να προσέξεις, γιατί έχουν τρομερές φιλοδοξίες και προσδοκίες.
0: Σχολίασε και για το πρόγραμμα, τι πρόγραμμα θέλει. Φυσικά είπαμε το πρόγραμμα δεν έχει βγει ακόμα, ίσως απόψε ή αύριο θα ξέρει ο Ολυμπιακός ημερομηνίες, ώρες και τη σειρά των αγώνων. Για να ακούσουμε.
1: Ναι, πράγματι θα παίξουμε στις 16-17 Σεπτεμβρίου ένα παιχνίδι. Μετά θα γίνει μεγάλη διακοπή και στη συνέχεια θα παίζουμε ανάλογα με το πρόγραμμα ανά δύο εβδομάδες. Δύο παιχνίδια κάθε μήνα, όπως προβλέπετε. Το μόνο που έχει να σχολιάσει είναι ότι στις χώρες που κάνει πάρα πολύ κρύο να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και όχι στο βαθύ χειμώνα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μεντιλίμπαρο, ο οποίος έκλεισε με τα καλύτερα, γιατί είπε και για μια πιθανή κατάκτηση της ομάδας στο Europa League. Να επαναλάβει ότι είχε κάνει ο ίδιος παλιότερα και μετά με τον Ολυμπιακό. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Για να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να το καταφέρουμε, να πάρουμε άλλο ένα τελείως διαφορετικό από αυτό που πήραμε τότε. Θα πάμε βήμα-βήμα.
0: Θυμίζω, εντός έδρας έχει τη Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, την πολωνική Γιαγκελόνια και τη γερμανική Χόχενχάιμ. Εκτός έχει δύο φορές πάει στη Γαλλία, Μαρσέι και Ρεν, την Τσέλια από τη Σλοβενία και την πορτογαλική, την Τορένσε, που είναι στη δεύτερη κατηγορία, κυπελούχος Πορτογαλίας. Το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη αγωνιστική, η τελευταία 28 Ιανουαρίου του 2027 είναι τα παιχνίδια, είναι η αντίπαλη του Ολυμπιακού.

Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, χθες από το Μοντε Κάρλο, από την κλήρωση. Θα ακούσουμε σε λίγο, αφού σας θυμίσω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στη Γερμανία. 56 λεπτό, Μπορούσια Ντόρτμουντ Αβούργο παραμένει το 2-0 και στο γήπεδο το Πανσαλικό, Βόλος Ηρακλής 0-1. Είμαστε στο 58 λεπτό, ο Ηρακλής παίζει με 10 παίχτες. Είχαμε πριν από λίγο αποβολή παίχτη της ομάδας του Ηρακλή με απευθείας κόκκινη και... ήταν ο Βίτορ Μέρ στο 50 λεπτό και άλλη κόκκινη στον Μαζάρι, οπότε είναι χωρίς δύο παίχτες ο Ηρακλής αυτή την ώρα στην αναμέτρηση. Έχουμε, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι σε εξέλιξη, Βόλος Ηρακλής 0-1. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τσιτσιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Έβαλες ωραίο τραγούδι, αλλά θα το κόψουμε αναγκαστικά. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, είσαστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM

0: Την Κυριακή θα μάθουν οι υπόλοιποι και ο Παναθηναϊκός στο Conference League και ο Ολυμπιακός και ο Όφη τις ημερομηνίες, τις ώρες και τη σειρά των αγώνων. Πάμε τώρα στις δηλώσεις του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του ιδιοκτήτη της Ερυθρολεύκης Ομάδας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σχολίασε στα κανάλια της Κοσμοτέ TV, στον συνάδελφο Ανδρέα Μπαλομπαρίνη, την κλήρωση για την ομάδα του στη League Phase του Europa League.
1: Με την Μίλαν, όπως θυμάστε, είχαμε ξαναπαίξει και είχαμε προκληθεί κιόλας. Μια μεγάλη ομάδα, και η Μίλαν και η Μασσαλία, η Μαρσέη και η Ρεν. Είναι μια κλήρωση που τουλάχιστον 4 ομάδες είναι μεγάλες ομάδες και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και άλλες 4 ομάδες είναι ομάδες οι οποίες πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τις κερδίσει. Όπως είπα, από τη στιγμή που ήμασταν εκτός Champions League, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός και την εμπειρία έχει, και επίσης μέχρι το τέλος των μεταγραφών πιστεύω ότι θα αποκτήσουμε ό,τι λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή, και το όνειρό μας είναι να πάμε all the way στο Europa. Πιστεύω ότι και τους παίκτες με εμπειρία τους έχουμε, και τον προπονητή ο οποίος το έχει ξανά πράξει και στο Europa League και στο Conference League. Οπότε η ιστορία, όπως ξέρετε, επαναλαμβάνεται. Γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα ρωτήθηκε για τις μεταγραφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι είπε, λέει, πληρώσαμε 16 εκατομμύρια για τον Πουέρτα και αυτός δεν έρχεται. Θέλει να πάει πήγε στην Μπενφίκα. Τι άλλο να κάνεις. Είπε ότι για τις μεταγραφές τις τελευταίες μέρες περιμένει να δουν στον Ολυμπιακό παίκτες που δεν πήραν μεταγραφή στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για να έρθουν στην Ελλάδα. Είναι λογικό. Οι παίκτες ηλικίας 23, 24 χρονών, 25, που είναι τώρα στα φόρτε τους, να μην θέλουν τώρα να πάνε σε ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό, να θέλουν να πάνε στα μεγάλα ευρωπαϊκά. Και αν δεν τους κάτσει, περιμένουν. Αλλά και πάλι δεν είναι πρώτη προτεραιότητά τους η Ελλάδα. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι στην Ελλάδα είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείται ότι βρίσκεται, και πραγματικότητα είναι αυτό, στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρώπη, και είτε το θέλουμε είτε όχι, πολύ καλοί παίκτες μικρή ηλικία δεν είναι η πρώτη τους επιλογή να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό τι σημαίνει, και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί επειδή συζητούνται διάφορα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το πώς γίνεται μια μεταγραφή ή ότι τι γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι δεν υπάρχει κανένας μεγάλος παίκτης σε ηλικία 23, 24, 25, 26 χρόνων, ο οποίος τον Ιούνιο ή ακόμα και τον Ιούλιο να θέλει να έρθει να παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες των μεταγραφών. Ορισμένοι παίκτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν, τέλος πάντων, να πάρουν μεταγραφή σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, να έρθουν στην Ελλάδα. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει και ένα αβαντάζ, ότι είμαστε ιδιοκτήτες της Nottingham Forest, και πάρα πολλοί παίκτες το όνειρό τους είναι να παίξουν στην Premier League, που είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Οπότε λένε ότι αν παίξουμε καλά σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, έχουμε ελπίδες να. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει με πάρα πολλούς παίκτες. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ποιο είναι το πρωτάθλημά μας, και ότι εμείς κάθε μέρα κάνουμε μια υπέρβαση. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, το βλέπω και με άλλες ελληνικές ομάδες, και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση. Πάντως δεν είναι εύκολο. Και μην θεωρούν οι φίλαθλοι δεδομένο ότι εδώ πληρώσαμε για τον Πουέρτα, τον Κολομβιανό, την γλώσσα 16 εκατομμύρια, και αυτός δεν έρχεται γιατί προτιμάει να πάει στην Μπενφίκα, για παράδειγμα. Τι άλλο να κάνεις.
0: Ρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης και τι θέλει να δει φέτος από την ομάδα στο Europa League. Είπε ότι πάμε μήπως να το σηκώσουμε. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να πιέσει συνέχεια. Το pressing το έχετε δει, και όταν κερδίσαμε το Conference League ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Δηλαδή να πιέζεις, να παίρνεις την μπάλα και να μπορείς να βάλεις το εύκολο γκολ, τέλος πάντων, από το λάθη του αντιπάλου. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε για να παίζει με γιώμες από τον τερματοφύλακα, ούτε από τα center back. Και το είδαμε και αυτό την προηγούμενη χρονιά. Πιστεύω ότι όλοι το έχουν καταλάβει ότι πρέπει να παίξουμε διαφορετικά και επίσης έχουμε και τους παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν διαφορετικά. Θέλουν μια σωστή καθοδήγηση και πιστεύω ότι ο Μιτιλιμπάρ ξέρει καλύτερα από όλους μας πώς να το κάνει αυτό. Του έχουμε εμπιστοσύνη γιατί πολλά λέγονται, έτσι τον στηρίζουμε, μας στηρίζει και από εκεί και πέρα προχωράμε μαζί ενωμένοι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να κερδίσουμε και το Europa League. Αυτό είναι, είναι ο στόχος, δεν το κρύβουμε και πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να το πιστεύουν λιγότεροι, αύριο περισσότεροι, όταν θα το πιστέψουμε όλοι θα το πράξουμε. Έλεγα και το 2010 όταν ανέλαβα και πολλοί άλλοι γελάγανε, άλλοι δεν το πιστεύανε, οτιδήποτε. Μετά υπήρξε και άλλος ένας και άλλος δύο και ήμασταν όλοι μαζί. Αλλά το είχα πει αυτό και στα παιδιά και στο Youth League, μετά τα πρώτα τους καλά παιχνίδια. Δεν είναι θέμα, μπορείς να δεις όταν έχεις κερδίσει μεγάλες ομάδες και δεν τις κέρδισες αμυνόμενος, αλλά παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, ότι μπορείς να το πράξεις. Αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά.
0: Αυτά για τον Ολυμπιακό και την ευρωπαϊκή του πορεία στη League Phase του Europa League που θα αρχίσει. Το ματιάσαμε, τον Κωνσταντέλια. Αυτό το μάτι, ρε παιδί μου, όταν αν σε ματιάσουν, πιστεύεις το μάτι, εσύ. Πιστεύεις, Μα και εμένα, με καρφιτσώνουν, να ξέρεις. Κάποιες φορές που ακούσει έξω να λέω, αυτό είμαι χάλια. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας έγινε αλλαγή στο 51ο λεπτό, στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη τώρα με το Αμβούργο. Τραυματίστηκε και έχει γίνει αλλαγή. Πάντα παραμένει, κυρίες και κύριοι, το Borussia Dortmund, Αμβούργο 2-0, με το δεύτερο γκολ να το πετυχαίνει ο Κωνσταντέλιας και το πρώτο να έχει συμμετοχή ο Καρέτσας, assist που έβγαλε στο πρώτο γκολ. Ακόμα αυτή την ώρα στην Αγγλία, Tottenham Newcastle, είμαστε στο 0-1, 61ο λεπτό, και στο γήπεδο του Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος Ηρακλής 0-1, 61ο λεπτό. Να διορθώσω, έχουμε μία αποβολή για τον Ηρακλή, 54ο λεπτό, ο Βίτορ Μέρ πήρε την κόκκινη κάρτα απευθείας για σκληρό μαρκάρισμα, όμως δόθηκε και μέσα σε 2 λεπτά πήρε κίτρινη κάρτα και δεύτερη κίτρινη κάρτα και έτσι έγινε, αποβλήθηκε από το παιχνίδι ο προπονητής της ομάδας του Ηρακλή. 2 κίτρινες κάρτες πήρε σε 1 λεπτό ο Βάλτερ Μαντσάρι και όχι δεύτερος παίκτης που είπα, κανένα λάθος. Οπότε ο Ηρακλής παίζει με έναν παίκτη λιγότερο και με τον προπονητή του από την εξέδρα να βλέπει το μάτς. Τώρα πάμε στον Όφι. Πάμε στον Όφι, γιατί και ο Όφι που έκανε μια λαμπρή εμφάνιση μέχρι τώρα, κέρδισε και την Τσέσκα Σόφιας 2-0 στην Σόφια με Νούς και Θεοδωσουλάκη να πετυχαίνουν τα γκολ. Είχε κερδίσει 3-0 στο Παγκρίτιο και πέρασε στη League Phase του Europa League. Ο Όφι λοιπόν στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Bayer Leverkusen, την Anderlecht, την Lech Poznan από την Πολωνία και τη γερμανική Hohenheim. Δηλαδή έχει δύο γερμανικές ομάδες, Leverkusen και Hohenheim, και τις δύο εντός έδρας. Εκτός έδρας θα πάει στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στη Λισαβόνα, τη γαλλική Ρεν, την αυστριακή Sturm Graz και την Χάπολ Μπερσεβά, εκτός την Ισραηλινή ομάδα που θα έχει σε ουδέτερη έδρα. Ο Χρήστος Κόντης, να τον ακούσουμε τι είπε για την κλήρωση ο τεχνικός της ομάδας του ΟΦΗ.
2: Μια χαρά την είδαμε την κλήρωση, με την έννοια ότι για την ομάδα μας είναι μια ιστορική στιγμή το να βρισκόμαστε στο Europa League Phase. Είχαμε πει και πριν όλοι μας ότι όποια και να είναι η κλήρωση, εμείς θα την απολαύσουμε. Θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτά που μπορούμε, θα πάμε να το χαρούμε, θα πάμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και όπου μας βγάλει.
0: Μάλιστα, ρωτήθηκε και για τις πιο δυνατές ομάδες που έχει στην League Phase, για την Bayer Leverkusen και την Benfica.
2: Προφανώς και οι δύο είναι πολύ μεγάλες ομάδες με τεράστια ιστορία και ευρωπαϊκή ιστορία, με μεγάλες πορείες και στο Champions League. Νομίζω ότι και τα δύο παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, με την έννοια ότι έχουν τους παίκτες, την ποιότητα, την εμπειρία να κάνουν πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο. Έχουν δυναμική, έχουν ορμή. Σίγουρα στον Ταλούς θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που πορτογαλική κουλτούρα, πορτογαλικό ποδόσφαιρο, γρήγορο, με πολύ καλές, πολύ ποιοτικό. Και απ' την άλλη, την έδρα μας με τη Leverkusen, μια γερμανική ομάδα. Μια γερμανική μηχανή που ξέρει να τρέχει, να παίζει, να πιέζει. Επειδή δεν έχω παρακολουθήσει γενικά τις ομάδες αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω πάρα πολλά, πολύ περισσότερα, αλλά νομίζω ότι και τα δύο παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Κόντης και για το πρόγραμμα πώς θα ήθελε να είναι. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Προφανώς παίζει μεγάλο ρόλο. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τα παιχνίδια για να μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το φόρτο των ταξιδιών, των εκτός, των εντός και στην Ελλάδα. Γιατί να μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε μια ομάδα επαρχίας που και στην Αθήνα να πάμε πάλι ταξιδεύουμε. Άρα για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό το εγχείρημα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί έστω στην κλήρωση αυτή. Και μετά από ένα ταξίδι, ίσως να έχουμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας, θα είναι πιο εύκολο για μας να διαχειριστούμε όλο αυτό. Αλλά πιστεύω όπως και να είναι το πρόγραμμα, εμείς θα πρέπει να βρούμε τις λύσεις και τον τρόπο να το διαχειριστούμε.
0: Μάλιστα, μένουμε σε ρυθμού σόφι. Θα ακούσουμε και άλλες δηλώσεις σε λίγο και από παίκτες. Εμείς κυρίες και κύριοι τώρα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί η ώρα πλησιάζει 9. Βόλος Ηρακλής 72 λεπτό 0-1 παραμένει.
3: Real FM.
4: Πάλι κάτζουνε. Ναι.
5: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
4: Ναι.
5: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
4: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
5: Θα γυρίσετε?
4: Όχι.
5: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα Μπόντο Παγαπών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σου είπα, το ματιάσαμε το παιδί. Ο Κωνσταντέλιας, όπως σας είπαμε, 51ο λεπτό βγήκε αλλαγή στο παιχνίδι της Μπορούσια. Ένιωσε ενοχλή στο γόνατο και βγήκε κουτσένοντας, αντικαταστάθηκε στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Βεσσαλία. Και η Μπορούσια συνεχίζει και προηγείται με 2-0. Είμαστε στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν έχει αλλάξει και στο Βόλο κάτι. Βόλος Ηρακλής πάντα 0-1.

0: πριν περάσουμε στη συνέχεια των ηχητικών που έχουμε των δηλώσεων από τον Όφη, ο ΠΑΟΚ πάει αύριο με πολλές απουσίες από δεκατισμένο το κέντρο του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι. 8 και 4 θα είσαστε εδώ για να ακούσουμε μαζί το παιχνίδι. Ο Τόμ Λουσέ είπε στη θλάση στο δεξίο δικέφαλο και μένει εκτός αποστολής για τον ΠΑΟΚ. Θα είναι εκτός λοιπόν ο Λουσέ. Η Καμαρά με οι τέσσερις ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, δεν υπολογίζονται. Ο Ντεσπότοφ συνέχισε και αυτός ατομικό πρόγραμμα. Στα θετικά είναι ότι ο Όγνιενς Ουγκρέσετς, ο οποίος έγινε, επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του το μεσημέρι, είναι στην αποστολή κανονικά του ΠΑΟΚ, δηλαδή αποστολή που θα έχει ο κύριος Λύση, Παμβλέκα Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Γκόμες, Τέιλορ, Θημιάνης Σανταμαρία, Ζαφύρης, Πέλκας, Τάισον Αλή, Σορετήρε, Ζιβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου είναι η εκλεκτή του κύριου Λύση για το αυριανό παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Εφροσύνη Παράσχη στην υποστήριξη εκπομπής. Να λέμε και τους ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει για να βγει η σημερινή εκπομπή. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο Νίκος Λικούρης, η Κατερίνα Βουτσά και ο Τάκης Μαυράκης είναι οι τεχνικοί μας που έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε. Πάμε τώρα στον κύριο Κόντι, επιστρέφουμε στο Ηράκλειο για την πολύ μεγάλη εμφάνιση που έκανε στην Σόφια, κέρδισε 2-0 και το δεύτερο παιχνίδι είχε κερδίσει 3-0 στο Ηράκλειο. Ο κύριος Κόντις ρωτήθηκε στη League Phase του Europa League τι στόχο έχει, ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, λέει, για τεράστια φιλοδοξία μίλησε.
1: Μιλάτε με ένα προπονητή που πέρσι πριν τον τελικό κυπέλλου είπα θα πάμε να το πάρουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι η φιλοδοξία είναι τεράστια και η δικιά μου αλλά και όλης της ομάδας. Δεν υπάρχει διοργάνωση που θα παίξουμε και δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Εμείς το να είμαστε απλά εκεί δεν μας αρκεί. Θέλαμε να είμαστε το Europa League και είμαστε το Europa League γιατί το θέλαμε σαν οργανισμός, το θέλαν οι παίκτες, το θέλαμε το προπονητικό staff και γι' αυτό είμαστε εκεί γιατί δούλεψαμε πάρα πολύ σκληρά για να είμαστε πλέον εδώ. Όχι εκεί, εδώ. Άρα, από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά με τον τρόπο που ξέρουμε, με το δικό μας παιχνίδι, με τη δικιά μας την τακτική. Θα τα χαρούμε όπως τα χαιρόμαστε πάντα και θα παλέψουμε να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Αν δεν στοχεύεις ψηλά τη ζωή σου, σε αυτό που κάνεις, νομίζω δεν μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα. Τίποτα δεν έρχεται μόνο του, τίποτα δεν έρχεται χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Προφανώς και θέλουμε να κάνουμε όχι μία νίκη, μακάρι να κάνουμε και περισσότερες από μία νίκη στο Europa League. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και ομάδες που δεν ακούγονται μεγαθύρια ή τα ονόματα δεν είναι τόσο σαν τη Μπενφίκα, τη Λεβερκούζεν, ακόμα και τη Χόφενχάιμ, μια γερμανική ομάδα. Νομίζω ότι όλες οι άλλες ομάδες, αν κάτσουμε και δούμε, έχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές εμπειρίες με πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Κάθε παιχνίδι θα είναι δύσκολο. Σίγουρα οι πρώτες δύο αγωνιστικές είναι με ομάδες δύσκολες, αλλά γενικά πιστεύω ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε και να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Κόντις χθες που ρωτήθηκε από την Κοσμοτέ TV για τις φιλοδοξίες που έχει η ομάδα στο Europa League. Το βράδυ της Πέμπτης, όταν τελείωσε το παιχνίδι με την Τζέσικα που είχε κερδίσει και πάλι εκεί μίλησε για φιλοδοξίες και για την προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες του και ο οργανισμός Όφη και στην Ευρώπη.
2: Σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς. Όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας, πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά. Άρα αυτός είναι ένας στόχος που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά.

0: Είναι πολύ ωραίες οι δηλώσεις που κάνανε οι παίκτες του ΟΦΗ μετά στην Σόφια, εκεί που υπήρχε ένα πανηγυρικό κλίμα. Εγώ να θυμίσω πάλι ότι ο ΟΦΗ θα έχει εντός έδρας στη League Phase του Europa League την Leverkusen, θα είναι οι ομάδες που θα έχει εντός, την Anderlecht, τη Lech Poznan και τη Hockenheim. Εκτός θα έχει την Benfica, την Ρεν, τη Sturm Graz και την Hapoel Μπερσεβά. Θα είναι οι ομάδες που θα είναι εκτός έδρας. Τώρα, έχουν πολύ έτσι ενδιαφέρον, ωραίες οι δηλώσεις που κάναν οι παίκτες. Ήταν φανερά χαρούμενοι. Περάσαν τα παιδιά αυτά στην League Phase του Europa League. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα. Θανάσης Ανδρούτσος.
1: Σίγουρα είναι ιστορική βραδιά. Είμαστε στο Europa League και είμαστε εκεί για να παίξουμε σοβαρά και όχι απλά για να είμαστε. Είμαστε εκεί για να κάνουμε πράγματα. Ο ΟΦΗ πρέπει να μεγαλώνει και αυτό δείχνουμε όλο ένα και περισσότερο. Οπότε είμαστε εκεί για να το δείξουμε.
0: Ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης που πέτυχε και γκολ στην Σόφια την περασμένη Πέμπτη το βράδυ, ανέφερε.
2: Είναι πολύ σημαντικό που πήγαμε από την αρχή πολύ συγκεντρωμένοι, αποφασισμένοι για να πάρουμε την νίκη και όχι να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος και για την ομάδα που προκριθήκαμε στους ομίλους στη Europa League.
0: Ζήσης Καραχάλιος τώρα, άλλος ένας παίκτης του ΟΦΗ που μίλησε.
3: Είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και προκριθήκαμε στον όμιλο του Europa League, που εκεί θέλαμε εξ αρχής να μπούμε. Νομίζω το αξίζαμε απόλυτα και στα δύο μάτς δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και δίκαια νομίζω προκριθήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι αν μας λέγανε ότι θα ξεκινήσει μια καινούργια σεζόν έτσι, δεν θα το πιστεύαμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Αλλά νομίζω ότι προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας, πολύ χαρούμενοι που έχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα και σίγουρα δεν μένουμε εδώ. Αυτά είναι παρελθόν. Πλέον συνεχίζουμε, θέλουμε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα με την ομάδα μας. Έχουμε πολλές δυνατότητες σαν ομάδα, νομίζω το δείχνουμε σε κάθε αγώνα. Και στόχος πλέον είναι το επόμενο μας παιχνίδι που είναι με τον Άρη για το πρωτάθλημα, που είναι γι' αυτό εξίσου σημαντικό. Για τον κόσμο, το έχουμε πει νομίζω όλα τα παιδιά άπειρες φορές ότι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Οπότε μας βγήκε σε πολύ καλό δρόμο για τη συνέχεια, οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το να βάζεις όνειρα είναι κάτι ωραίο, αλλά όμως για να τα πετυχαίνεις έλεγε δουλειά μέσα από αυτό. Οπότε η χαρά μου όταν είχα έρθει ήταν να παίξουμε τελικό κυπέλου με την ομάδα. Το καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια να παίξουμε 4 τελικούς, που αυτό εμένα με γεμίζει και μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια, για να προσπαθώ καθημερινά στην προπόνηση και στους αγώνες. Το περίμενα δηλαδή για να κάνουμε το κάτι παραπάνω από το κύπελο. Δηλαδή αν κερδίζαμε το κύπελο ξέρουμε ότι αυτόματα θα παίζαμε και Ευρώπη. Οπότε αυτός είναι ωραίος στόχος να βάζεις. Και είμαστε προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League.
1: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει ένα έτσι ωραίο που έγινε, γιατί όταν η ομάδα προκρίθηκε και έκανε και την επιτυχία, πήρε το Super Cup, θυμίζουμε όφη, κερδίζοντας την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, πήρε το κύπελλο Ελλάδος, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ, η σύζυγος του ταξιάρχη Φούντα του είπε μια ατάκα από ένα τραγούδι που λέει «Έχουμε γίνει σούσουρο». Για να ακούσουμε τι είπε ο Φούντας για τη γυναίκα του.
2: Ταξιάρχη, όταν ανακοινώθηκε η παραμονή στην ομάδα, η Μαρίνα έγραψε «Θα κάνουμε σούσουρο στην Ευρώπη».
3: Εννοείται, αυτό το τραγούδι είναι.
2: Τώρα, προφητική ατάκα τη συζύγου σου, θα κάνει όφη σούσουρο στην Ευρώπη.
0: Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, να μπούμε στο Europa League. Γιατί από την αρχή λέγαμε ότι είμαστε εξασφαλισμένοι, θα παίξουμε Ευρώπη, αλλά πρέπει να βάζεις υψηλούς στόχους και δεν πρέπει να καθησυχάζεις για να λες «OK, θα παίξουμε Conference League». Αυτό για να ποδοσφαιριστή να το πει, προφανώς είναι μέχρι εκεί. Εμείς δεν είμαστε μέχρι εκεί, βάλαμε υψηλούς στόχους που είναι το Europa League και αυτό είναι το σημαντικό και θα γίνουμε σούσουρο.
1: Ωραίο. Λοιπόν, ο Όφη, συγγνώμη, πριν κλείσουμε το κεφάλι Όφη, ο Βόλος ισοφάρισε το 24ο λεπτό με τον Ματίας Γκονζάλες σε 1-1. Είχε προηγηθεί με τον Νανού 27ο λεπτό ο Ηρακλής με 1-0. Και τώρα ο Όφη ισοφαρίζει σε 1-1. Ο Ηρακλής παίζει με 10 παίκτες στην αναμέτρηση αυτή που είναι στο πανσαλικό στάδιο του Βόλου. Εκεί βρισκόμαστε στο 25ο λεπτό και πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο τον και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΟΦΗ, τον Μιχάλη Μπούση, που μίλησε στα κανάλια Κοσμοτέ μετά τη χθεσινή κλήρωση στη League Face του Europa League.
4: Κοιτάξτε, είναι ένα moment unbelievable για μας, για την ομάδα, για όλο το νησί, για τους φιλάνθρωπους, για την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μας στηρίξανε και εύχομαι να κάνουμε την Ελλάδα περήφανη και το νησί και όλους τους οπαδούς του ΟΦΗ. Για μένα, sky is the limit. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης μας έδειξε το δρόμο ότι στην Ελλάδα μπορεί οι ελληνικές ομάδες να πιστέψουμε ότι μπορεί να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Γιατί που πήρε το Conference Cup, βοήθησε την Ελλάδα και να ονειρευτεί ότι και άλλες ομάδες όπως είναι τώρα η ΑΕΚ, είμαστε εμείς, είναι και ο Ολυμπιακός, είναι και ο Παναδικός, πρέπει να κάνουμε strive για το καλύτερο και πρέπει να δείξουμε το καλύτερο μας αυτό ώστε να πάμε μπροστά και να είναι πιο ωραίο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα από ότι είναι. Κοιτάξτε, το πρωτάθλημα είναι δύσκολο, είναι 3 πράγματα που παίζουμε, πρωτάθλημα, κύπελο και τώρα Europa, αλλά εμείς θα παίζουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε και βασιζόμαστε με το ελληνισμό core που έχουμε και έχουμε τους άλλους παίκτες γύρω από αυτό και ότι πιστεύω ότι θα δείξουμε ένα πολύ καλό αυτό και θα πρέπει να ρευόμαστε για τα καλύτερα.
1: Μάλιστα, να ρευόμαστε για τα καλύτερα, λέει ο Μιχάλης Μπούσης. Ο πατέρας του, ο κύριος Δημήτρης Μπούσης, ανέφερε από τη Σόφια που πήγε και αυτός εκεί για να δει την ομάδα να κερδίζει την Τσέσκα, πως ο γιος του μπλέχτηκε με τον Όφη.
5: Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, τα παιδιά μου γεννήθηκαν στην Αμερική, αλλά η καρδιά μας είναι πάντα στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Είμαι πολύ περήφανος για το γιο μου, το Μιχάλη, που το 2018 μου είπε ότι θέλει να πάρει μια ομάδα. Και δεν ξέραμε ποια ομάδα να πάρει και του λέω το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα είναι η Κρήτη μας και η ομάδα δεν πάει καλά. Και μου λέει, πατέρα έχεις δίκιο, θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μου λες. Και αυτό έκανε και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος για όλη τη στήριξη, για όλη την αγάπη από όλους τους κριτικούς.
1: 15 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα στο Real FM. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, 81 λεπτό. Τότεναμ Νιούκαλς είμαστε 0-2. Στην Γερμανία παραμένει 87ο λεπτό. Μπορούσια Ντόρτμουντ, Αμβούργο 2-0. Εδώ η Μπορούσια παίζει με 10 παίκτες, έχει μία κόκκινη. Το παιχνίδι που είπαμε είναι σε εξέλιξη. Πριν από λίγο ο Ινάσιο έχει βγει, έκανε φάουλ

Σοβαρό φάουλ στο 77ο λεπτό. Η Μπορούσια παίζει με 10, ενώ προηγείται πάντα 2-0. Ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι. Βόλος Ηρακλής 1-1, 81ο λεπτό. Στην Ισπανία 54ο λεπτό, Ρεάλ Σοσεδάδ Εσπανιόλ 1-1. Στην Ιταλία 84ο λεπτό, Μόντσα Ουντινέζε 2-3. Σασουόλο Τωρίνο 2-1. Και Φιωρεντίνα Φροζιζόνε, είμαστε στο 0-3.

0: Τώρα, ο Παναθηναϊκός έμαθε και αυτούς τους αντιπάλους. Είπαμε ότι αύριο θα μάθουν σειρά αγώνων, ώρες, ημερομηνίες, Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός στη League Face του Conference League θα παίξει εντός έδρας με την Brighton. Θα συναντήσει εκεί τον Μπάμπη Κοστούλα και τον Στέφανο Τζίμα. Με την Μπόρατς από την Βοσνία. Με την Τσέσκα Σόφιας που απέκλεισε Όφη. Θα είναι οι τρεις ομάδες εντός έδρας. Έχει έξι ομάδες ο Παναθηναϊκός να παίξει. Εκτός με την γερμανική Φράιμπουργκ. Με την Καϊράτ Αλμάτι, την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν. Από το Καζακστάν, συγγνώμη, ένα δύσκολο ταξίδι περιμένει τους πράσινους. Και την Νόρτζελαν από τη Δανία είναι τα παιχνίδια εκτός έδρας του Παναθηναϊκού. Πρώτη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου, τελευταία 17 Οκτωβρίου για τους πράσινους. Ο Παύλος Παντελίδης φιλοξενήθηκε χθες στην Κοσμοτέ TV για να πει για τις... Για την κλήρωση. Πρώτα ρωτήθηκε για τον τραυματισμό του. Θυμίζω ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά και υπολογίζεται εκεί γύρω στα Χριστούγεννα να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Τα έχουν περάσει οι πρώτες τέσσερις εβδομάδες μετά το χειρουργείο. Ήταν πολύ δύσκολος μήνας αυτός που πέρασα. Μέρα με τη μέρα όμως να είμαστε καλύτερα. Πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία, να πάνε όλα καλά. Έχουμε ένα εκπληκτικό τίμημα εδώ πέρα ιατρικό το οποίο με προσέχει κάθε μέρα. Και αν όλα πάνε καλά, πρώτο Θεός, τα Χριστούγεννα να είμαστε καλά. Μακάρι πρώτο Θεός να είμαστε καλά και να είναι και ο Παναθηναϊκός στα νοκάουτ.
0: Να ακούσουμε πώς σχολίασε την κλήρωση της ομάδας του στη League Face του Conference League.
1: Είδα μια κλήρωση η οποία για τα δεδομένα του conference κρύβει ορισμένες παγίδες. Π.χ. δύο ταξίδια, το ένα στην Καϊράτ και το άλλο στην Δανία με την Νόρτζελαντ. Είναι, αν σου πετύχει σε χειμώνα, πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια.
0: Ειδικότερα για την Καϊράτ, να ακούσουμε τι είπε.
1: Σίγουρα στα χαρτιά μπορεί να φαίνεται μια ομάδα η οποία σύμφωνα με το μέγεθος του Παναθηναϊκού δεν θα δυσκολεύσει πολύ τον Παναθηναϊκό, αλλά λόγω του ταξιδιού που είναι νομίζω πάνω από 10 ώρες, γιατί πήγε ο Ολυμπιακός, το γεγονός ότι πας σε μια πόλη που είναι 10 ώρες μακριά, νομίζω πήγε σε ένα γήπεδο πλαστικό, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα όλα αυτά δυσκολεύουν με την κατάσταση. Όταν βρίσκεσαι στον Παναθηναϊκό, όλα τα παιχνίδια είναι must win. Δεν υπάρχει νομίζω σύγκριση μεταξύ των δύο μεγεθών. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει νίκη εκεί πέρα.
0: Ζητήθηκε να σχολιάσει και την αντίπαλο της από την Αγγλία, από την Premier League, την Brighton.
1: Εγώ θεωρώ το πιο δύσκολο είναι με τη Φράιμπουργκ καταρχάς. Σίγουρα το γεγονός ότι έχουμε την Brighton στην έδρα μας βοηθάει πολύ καλύτερα την κατάσταση από να πηγαίναμε στην Αγγλία. Οπότε θεωρώ ότι πιο δύσκολο είναι να είναι στη Γερμανία.
0: Μάλιστα. Και για την ομάδα του, πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός και τι πιστεύει ότι μπορεί να κάνει, είπε.
1: Παίζαμε τώρα τρία μάτς, οι οποίοι ήταν must win, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ήταν αρχή τη σεζόν. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει δείξει ότι έχει τρομερούς παίχτες με τρομερά χαρακτηριστικά και κάθε ένας ξεχωριστός. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου με αυτό το ρουνιτή και με αυτούς τους παίχτες η ομάδα να δέσει και να έχουμε πολύ ωραία πράγματα στο σεζόν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι και όλοι είχαν την ψυχή στα χέρια τους.
0: Η τελευταία ατάκα του ήταν μετά το παιχνίδι με την Κράλοβε, με την Χάντερς Κράλοβε, όπου εκεί με τον Τέσσερς που έβαλε το πέναλτι στην παράταση πήρε ο Παναθηναϊκός στην πρόκριση. Γι' αυτό λέει όλοι είχαν την ψυχή στα χέρια τους, είπε ο Παύλος Παντελίδης που μίλησε για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στην League Face του Conference League. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός έχει 6 αντιπάλους στην League Face του Conference League. Θα παίξει εντός με Brighton, την Μπόρατς από τη Βοσνία και την Τσέσκα Σόφιας. Εκτός θα είναι με την Φράιμπουργκ, την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν και την Νόρτζελαν από την Δανία.

Να πούμε για το ποδόσφαιρο σάλας, το φούτσαλ, ότι πριν από λίγο ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτήριων Δούκα προκρίθηκε στην main route του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Είναι στις 32 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Στο τελευταίο παιχνίδι πριν από λίγη ώρα κέρδισαν τους Blue Magic του Δουβλίνου με 3-2 και τερμάτισαν αίτητοι στον όμιλο και πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο.

Είπαμε νωρίτερα ότι η Ελισάβετ Τελτσίδου στο τζούντο στα μείον 70 κιλά πήρε το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Μια σπουδαία, σπουδαία επιτυχία για την Ελληνίδα αθλήτρια. Χρυσό μετάλλιο και για τον Παναγιώτη Μπιτάδο στο τρίαθλο των μεσογειακών αγώνων. Επίσης χρυσό μετάλλιο.

Μην ξεχνάμε και το handball. Στους μεσογειακούς αγώνες έχει εξασφαλίσει τετράδα και σε άνδρες και σε γυναίκες. Πολύ πολύ σημαντικό. Η Εθνική Γυναικών κέρδισε την Αλγερία 35-24. Κλείδωσε την τρίτη θέση του ομίλου της και τη συμμετοχή της στο μικρό τελικό των μεσογειακών αγώνων. Αύριο 9 το βράδυ, με νίκη απέναντι στην Ιταλία, παίρνει τη δεύτερη θέση και θα παίξει το μεγάλο τελικό κόντρα στην Τινησία. Πολύ πολύ σημαντική επιτυχία και για τα κορίτσια του Τάσου Δανίλου στο hardball των γυναικών.

0: Είπα για τις γυναίκες του handball να σας πω ότι και για τους άντρες ότι κέρδισαν την Κύπρο 39-24 και είναι πρώτοι στον ομιλό τους και μαθηματικά. Το Σάββατο τώρα αυτή την ώρα παίζουν με την Πορτογαλία. Πρώτη φορά πάει σε ημιτελικό η εθνική ομάδα handball των ανδρών. Μετά από 35 χρόνια, ήταν το 1991 στην Αθήνα, ήταν τέταρτη τότε και τώρα η ελληνική ομάδα αγωνίζεται για την, αυτή την ώρα στον ημιτελικό απέναντι στους Πορτογάλους για να πάει στον αυριανό είτε νομίζω ότι Δευτέρα είναι ο τελικός της, σε ό,τι αφορά το handball των ανδρών να πάει στον τελικό. Είναι στον ημιτελικό, πολύ μεγάλη επιτυχία για την τετράδα και οι άνδρες και οι γυναίκες στο handball. Τώρα, τελείωσε το παιχνίδι στο... και τα δύο παιχνίδια τελειώσανε. Ξεκινάμε από τη Γερμανία, Borussia Dortmund Βούργο 2-0 και στο Βόλο, Βόλο Σιρακλής 1-1. Στη Γερμανία, στην Αγγλία, συγγνώμη, Tottenham Newcastle 0-2 τελικό. Τελικά αποτελέσματα έχουμε αυτή την ώρα. Καθυστερήσεις παίζεται στην Ιταλία, δεν έχουμε τα τελικά ακόμα. Στο γήπεδο των Παθησαλικών Στάδιο, εκεί λοιπόν ο Ηρακλής προηγήθηκε με τον Νανού στο 27ο λεπτό. Στη συνέχεια στο 54 ο Βίκτορ Μέρ βγήκε εκτός με κόκκινη κάρτα, αλλά και ο προπονητής της ομάδας του Ηρακλή πέρασε ο Ματσάρη εκτός με κόκκινη, γιατί είδε δύο κίτρινες μέσα σε ένα λεπτό και ο Γκονζάλης στο 24ο λεπτό ισοφάρισε σε 1-1 για τον Βόλο. Έτσι μοιράστηκαν βαθμούς οι ομάδες του Βόλου και του Ηρακλή στο παιχνίδι αυτό που τελείωσε πριν από λίγο στο Παθεσσαλικό Στάδιο. Ο Όφη πήρε τον Κέναν Κόντρο, είναι Βόσνιος, 33χρονος φορ από την Φερεντσβάρος. Ανακοινώθηκε επίσημα με μονοετή δανεισμό από τους Ούγγρους, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για διευθυντή συνεργασία. Οπότε μια μεταγραφή και κίνηση για την ομάδα του Όφη. Τελείωσε το παιχνίδι στην Γερμανία. Σας είπα ότι ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας άνοιξαν λογαριασμούς και υπέγραψαν. Πάμε στον κύριο Μπράτσο, τον προπονητή της ομάδας του Βόλου, που μιλάει τώρα στην Κοσμοτέ TV.
1: Με πάρα πολύ ένταση, πολύ διαφορετικό από το μάτς του Κυπέλου. Καταφέρατε να βρείτε τον κόλ της ισοφάρισης. Τακτικά τα δώσατε όλα, κάνατε τις προσταφερές σας στις αλλαγές. Τελικά όμως μείνατε στο χ, στο 1-1. Τη δική σας ανάλυση θέλουμε.
2: Ναι, γιατί από το πρώτο ημίχρονο μια ομάδα προσπαθούσε να δημιουργήσει, να παίξει και μια ομάδα προσπαθούσε να καταστρέψει, όχι μόνο ποδοσφαιρικά αλλά και με τον χρόνο. Και σε αυτό ανταποκρίθηκε και ο διαιτητής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχουν οι καινούργιοι κανόνες. Ο τερματοφύλακας έπεσε 10 φορές κάτω. Συνέχεια, ενώ τραβούσαν τον δικό μας τον επιθετικό, δεν τιμώρησε καμία φορά αυτή τη φάση και μας χαλούσε όλες τις επιθέσεις. Από εκεί και πέρα όμως ποδοσφαιρικά κυριαρχήσαμε και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Συνήθως τιμωρήσε όταν δεν βάζεις γκολ. Εμείς είχαμε τις ευκαιρίες, δεν βάλαμε γκολ, τιμωρηθήκαμε ακόμα μια φορά με ένα σουτ εκτός περιοχής. Μόνο έτσι απειλούμασταν αποστατικά ή από κάποιο σουτ έξω την περιοχή. Και στο δεύτερο ημίχρονο, πολλές φορές όταν η αντίπαλη ομάδα μένει με 10 παίκτες, γίνεται πιο συμπαγής. Κάθε μέσα στην περιοχή είναι δύσκολο να μπορέσεις να σκοράρεις, να βρεις χώρους όπως το λέτε. Εμείς όμως τους βρήκαμε αυτούς τους χώρους. Αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στην τελική πάσα, ίσως να είχαμε ακόμα ένα γκολ και αυτό που θέλαμε και παλέψαμε με όλη μας τις δυνάμεις από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Βοηθήσαμε την ομάδα με επιθετικές αλλαγές. Καμιά φορά αυτό είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να δεχτείς αντεπίθεση. Όμως οι ποδοσφαιριστές του Βόλου σε Λάσμπετ είχαν αυταπάρνηση. Δεν απειληθήκαμε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά είναι στενάχωρο για την προσπάθεια των παιδιών να μην ανταμυφθούν ακόμα με ένα γκολ. Παρ' όλα αυτά μένουμε στο θετικό, με ότι δεν χάσαμε. Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, καλύτερα να μην χάνεις. Αυτό έγινε σήμερα και μας δίνει αυτή η μαχητικότητα, αυτός ο τρόπος παιχνιδιού μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα, το επαναλαμβάνω, και στις κακές στιγμές και στις καλές στιγμές, και θα πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό.
1: Θεωρείτε ότι είναι δύο χαμένοι βαθμοί, διότι υπάρχει μια ψευδαίσθηση. Ο Ηρακλής μπορεί να είναι νεοφώτιστος, αλλά είναι ο Ηρακλής και κουβαλάει μια βαριά φανέλα και μια ιστορία, που αυτό διαφοροποιεί και λιγάκι τους συσχετισμούς με τους ποδοσφαιριστές. Είναι έτσι ή όχι?
2: Η εικόνα του παιχνιδιού είναι ναι, είναι δύο χαμένοι βαθμοί. Αν ήταν μια ομάδα αντίπαλη η οποία μας έκανε να υποφέρουμε, έστω και στις αντιπιθέσεις που προσπαθούσε να παίξει, ήταν επικίνδυνο.

0: Χρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: We work and we need to continue. We leave everything inside the pitch and we will go to the win.
2: Αυτό το παιχνίδι ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για σας για τη συνέχεια. Μετά από δύο αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν καλά, αλλά και το παιχνίδι του Ηρακλή δεν ήταν καλό.
1: Όλο το παιχνίδι είναι σημαντικό. Εμείς παίζουμε από Ηρακλής. Θέλουμε να κερδίσουμε όλο το παιχνίδι. Αυτό θέλουμε. Αν είναι κύπελο, αν είναι πρωθάλημα, αυτό θέλουμε. Πάμε μέσα το να κερδίσουμε. Πάντα. Αυτό.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα. Ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστώ.

0: Για όσους συντονιστήκατε τώρα, να σας θυμίσω ότι Borussia Dortmund κέρδισε με 2-0 το Αμβούργο. Με δύο τέρματα, στο ένα είχε συμμετοχή ο Καρέτσα. Στο πρώτο, στο δεύτερο, Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας στο δεύτερο ημίχρονο πέρασε αλλαγή. Λόγω αναγκαστική αλλαγή είχε ενοχλήσει στο γόνατο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αύριο στη Real News. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Αύριο στη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα μαζί μας, Intervetten Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ. Μην ξεχνάτε για την ενημέρωσή σας, μπαίνετε αυτή την ώρα στο enikos.gr, όπου έχουμε στα βασικά θέματα ελληνοτουρκικά, η νέα πρόκληση της Άγκυρας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και η αυστηρή απάντηση της Αθήνας. Είναι το βασικό θέμα, βάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός. Ακόμα χρυσή τελτσίδου στους μεσογειακούς αγώνες, το έχουμε πει εδώ και πολλή ώρα. Και στο Νεπάλ, εφιάλτη στο Νεπάλ, βρέθηκαμε στην κόλαση, λένε κάτοικοι, συρρυκνώθηκε η λάσπη, η λίμνη που σχηματίστηκε κατά τις φωνικές πλημμύρες, με φωτό και βίντεο στο enikos.gr. Στο real.gr, βασικό θέμα η Real News που κυκλοφορεί, φόρα απαλλαγές και στήριξη στις οικογένειες, το κυβερνητικό μέτρο, τα κυβερνητικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ. Ακόμα τραγωδία δίχως τέλος στο Νεπάλ, 675 νεκροί, 3.000 αγνοούμενοι, στιγμή που σπάει ο γιγαντιαίος Παγετώνας. Ακόμα Λαμία, 30χρονος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από τσίπημα μαύρης αράχνης.

0: Το είπαμε και νωρίτερα, επιτυχία στο Futsal, ο Δούκας στη main route του UEFA Futsal Champions League. Βρίσκεται λοιπόν η αθλητικό σύλλογο εκπαιδευτηρίων Δούκα για δεύτερη φορά στην ιστορία του, στις 32 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Οι αγώνες του ομίλου του έγιναν στο αθλητικό κέντρο του ΔΑΗΣ, εδώ στο Μαρούσι. Στο τελευταίο μάτς του έκτου προκριματικού ομίλου, ο Δούκας βούλιαξε κυριολεκτικά 3-2 την Blue Magic του Δουβλίνου, τερμάτισε αίτητος και παίρνει το πολυπόθητο εισιτήριο για τους 32. Το 2023 ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή υπέρβαση. Τρία χρόνια μετά, ο αθλητικός σύλλογος εκπαιδευτηρίων Δούκα επιστρέφει στη main route και αποδεικνύει ότι η παρουσία του στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση δεν αποτελεί μια συγκυριακή επιτυχία, αλλά μέρος της αγωνιστικής ταυτότητας και φιλοσοφία του συλλόγου. Η πρόκριση αυτή είναι πολύ πολύ πολύ σημαντική. Στην πρεμιέρα ο Δούκας κέρδισε την ομάδα από την Ιρλανδία, την Belfast, με 3-0, την 5-6-1 τη Λόντον και τώρα σήμερα την Blue Magic, οπότε με 3 νίκες περνάει στους 32. Καλωσορίζουμε τον προπονητή της ομάδας του ποδοσφαίρου Σάλας, του αθλητικού συλλόγου εκπαιδευτήριων Δούκα, τον κύριο Απόστολο Γκαϊφίλια. Coach, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Πώς τα καταφέρατε απέναντι σε έναν όμιλο που, εντάξει, οι ομάδες πάντα τέτοιο καιρό, γιατί είναι και το καλοκαίρι ακόμα, θέλουν να κάνουν την υπέρβαση. Πώς καταφέρατε?
1: Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ξεκινήσαμε από τα μέσα Ιουλίου τη δουλειά. Δώσανε το παρόν σε όλες τις προπονήσεις. Ήτανε προσιλωμένοι στο στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή, να καταφέρουμε την πρόκριση, και πήγαν όλα κατευχήν και καταφέραμε και προκριθήκαμε στις 32 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
0: Σίγουρα, για να
1: ξεκινήσουμε. Τους ανήκει δικαιωματικά και πολλά και συγχαρητήρια και στη διοργάνωση που ήρθε στην Ελλάδα και εύχομαι να έρχεται συνέχεια.
0: Σημαντικό και αυτό, αλλά για να βάλεις παίκτες Ιούλιο μήνα να ξεκινήσουν, να αφήσουν διακοπές, ουσιαστικά που είναι ερασιτεχνικό το άθλημα, πρέπει να τους έχεις πιάσει, να τους έχεις μπολιάσει σωστά σε αυτό που κάνουν.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και η περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος μας βοήθησε να γίνουμε ακόμα περισσότερο ομάδα, σαν κλίμα, σαν μια οικογένεια. Και κακά τα ψέματα, μετά το πρωτάθλημα σου δίνει η Ευρώπη πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο για να συγκεντρωθείς από νωρίς, να δουλέψει σωστά, και είναι το κερασάκι στην τούρτα η Ευρώπη.
0: Τώρα,
1: και
0: πολύ σημαντικό αυτό. Από τα τρία παιχνίδια δώσατε, σωστά? Δεν έχω πει λάθος.
1: Τρία.
0: Από τα τρία παιχνίδια το πιο δύσκολο ποιο ήταν?
1: Θεωρητικά το πιο δύσκολο ήταν το δεύτερο, γιατί πάντα στο δεύτερο μάτς δεν ξέρεις, πρέπει πάντα να κερδίσεις. Γιατί είχε κερδίσει και η ομάδα που παίξαμε αντίπαλοι από το Λονδίνο, είχαν από την Αγγλία, είχαν κάνει και αυτή μια νίκη, οπότε ήμασταν ισόβαθμοι στο 3-3 και πήραμε μεγάλη διαφορά. Στο τρίτο μάτς έχει πιο πολλές επιλογές. Αν και ήταν μικρό το σκορ σήμερα, εντάξει, η απόδοσή μας ήταν κάπως επηρεασμένη και από την κούραση των δύο προηγούμενων παιχνιδιών, αλλά και πάλι τα παιδιά τους αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια, γιατί ακόμα και με όλες τις συνθήκες, τις κούρες και αυτά, κατάφερα σήμερα και πήραν μία νίκη, η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί μαζεύεις βαθμούς και ανεβαίνεις τη βαθμολογία στο ranking της UEFA, οπότε μετά μπορεί να έχεις ακόμα και πιο ευνοϊκές κληρώσεις.
0: Τώρα, στους 32, σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει, γιατί θα μπαίνουν και πολύ καλές ομάδες από την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο σάλας. Εκεί τι φιλοδοξείς να γίνει?
1: Εντάξει, σίγουρα το επίπεδο θα ανέβει, θα αντιμετωπίσουμε πιο δύσκολους αντιπάλους. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτό ό,τι μπορούμε. Γιατί όχι, για την πρόκληση. Στο άκουσμα κάποιων ομάδων μπορεί να νιώθουμε λίγο ότι είναι μεγάλες ομάδες, είναι καλές ομάδες. Αλλά δεν νομίζω ότι υστερούμε σε κάτι. Οι παίκτες το έχουν αποδείξει, το αποδείξαν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που κέρδισε την ΑΕΚ 3-0, που όντως ήταν μια ομάδα που είχε φτάσει στους 16 της Champions League. Άρα δεν είναι τυχαίο, το απέδειξαν τώρα, που πέρασαν στους 32 της Ευρώπης. Δείχνει ότι αυτή η ομάδα έχει μέταλλο. Οπότε πάμε να διεκδικήσουμε εκεί την πρόκληση.
0: Μάλιστα. Εν κατακλείδη, κλείνοντας, νιώθεις δικαιωμένος για την προσπάθεια που έγινε?
1: Σαφώς. Κάναμε το απόλυτο 3-3. Με πολύ μικρό συντελεστή τερμάτων που δεχτήκαμε. Δηλαδή, δεχτήκαμε 3 γκολ σε 3 μάτς. Ήταν κέρδος και κάποια καινούργια παιδιά που πήγαν στην ομάδα και έδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Κάποιοι τραυματίες που επέστρεψαν και αυτοί κέρδος που δείχνουν ότι πλέον είναι σε καλή κατάσταση. Γενικά το πρόσημο είναι θετικό, θετικότατο τερμάτων.
0: Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία αυτή. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ο Απόστολος Γκαϊφίλιας, ο προπονητής του Αθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτηρίων Δούκα, στο ποδόσφαιρο σάλας, στο Φούτσαλ, η ομάδα του Αθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτηρίων Δούκα, στις 32 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, στην Met Rau του UEFA Futsal Champions League, και πέρασε πολύ σημαντική επιτυχία για την ομάδα των εκπαιδευτηρίων Δούκα. Ήταν το 2023 η πρώτη φορά, τώρα δεύτερη φορά, σαφώς πολύ σπουδαία επιτυχία.

Βγήκε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Πρώτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πολωνική Γιαγκελόνια 16 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δεύτερη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός πάει στην Μασσαλία να παίξει με τη Μαρσέη. Μαρσέη, Ολυμπιακός 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου στις 8 παρατέταρτο. Τέταρτη αγωνιστική πάει στη Γαλλία να παίξει με την Ρεν. Ρεν Ολυμπιακός 5 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Δηλαδή στις 4 πρώτες αγωνιστικές θα πάει 2 φορές στη Γαλλία με Μαρσέη και με Ρεν. Πέμπτη αγωνιστική, πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μίλαν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης 26 Νοεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. Έκτη αγωνιστική θα πάει στη Σλοβενία να αντιμετωπίσει την Τσέλε 10 Δεκεμβρίου 8 παρατέταρτο. Έβδομη αγωνιστική, Ολυμπιακός υποδέχεται τη γερμανική Hockenheim 21 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Και 8η αγωνιστική, το Ρένσε Ολυμπιακός θα πάει στην Πορτογαλία 28 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός έχει 1, 2, 3 παιχνίδια στις 8 παρατέταρτο, εκ των οποίων το ένα είναι η 5η αγωνιστική απέναντι στη Μίλαν, υποδέχεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης στην Ιταλική ομάδα 26 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν το πρόγραμμα του Ολυμπιακού που θα ξεκινήσει απέναντι στη Γιαγκελόνια 16 Σεπτεμβρίου, την Πολωνική ομάδα, στις 10 το βράδυ.

0: Έχω και πρόγραμμα όφι. Λοιπόν, τώρα εδώ έχει βγει League Phase Europa League. Για να δούμε, πρεμιέρα κάνει με την Hockenheim τη γερμανική. Θα ξεκινήσει λοιπόν ο όφι 17 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Hockenheim, 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο. Η δεύτερη αγωνιστική θα πάει στην Γαλλία να παίξει με την Ρεν στις 10 το βράδυ 15 Οκτωβρίου. Η τρίτη αγωνιστική υποδέχεται την Bayer Leverkusen 22 Οκτωβρίου στο Παγκρίτιο, 8 παρατέταρτο. Τέταρτη αγωνιστική εκτός έδρας σε ουδέτερη έδρα με την Χάπολ Μπερσεβά. Χάπολ Μπερσεβά όφι 5 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Στη συνέχεια η πέμπτη αγωνιστική υποδέχεται την Άντερλεχτ 26 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Η έκτη αγωνιστική πάει να παίξει στην Λισαβόνα με την Μπενφίκα. Μπενφίκα όφι 10 Δεκεμβρίου στις 10 το βράδυ. Έβδομη αγωνιστική Στουρμ Γκρατς όφι στην Αυστρία πάει 21 Ιανουαρίου 8 παρατέταρτο. Και ολοκληρώνει την προσπάθειά του όφι 8η αγωνιστική με την Λεχ Πόσναν. Υποδέχεται την πολωνική ομάδα στο Παγκρίτιο 28 Φεβρουαρίου στις 10 το βράδυ. Ο όφι έχει 1, 2, 3 παιχνίδια που ξεκινάνε 8 παρατέταρτο, αλλά είναι 10. Ξεκινάει με τους Γερμανούς της Hockenheim 17 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο στην έδρα του. Τελειώνει στην έδρα του 28 Ιανουαρίου απέναντι στη Λεχ Πόσναν στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο. Οπότε έχουμε και το πρόγραμμα και του Ολυμπιακού και του όφι. Βγήκαν τα προγράμματα. Περιμένουμε λογικά και του Παναθηναϊκού το πρόγραμμα. Πέσαν όλα τώρα στο φινάλε. Στο ΑΚΑ ξεκινάει και κλείνει το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League, στη League Phase του Conference League. Ο Παναθηναϊκός 15 Οκτωβρίου εντός έδρας με την Μπόρατς από τη Βοσνία 8 παρατέταρτο. 22 Οκτωβρίου στο Καζακστάν θα παίξει 5.30 ώρα το απόγευμα Καϊράτ Αλμάτι Παναθηναϊκός. 5 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο θα υποδεχτεί την Τζέσκα Σόφιας. 26 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ θα πάει στη Δανία Νόρτζελαν Παναθηναϊκός. 10 Δεκεμβρίου 8 παρατέταρτο θα πάει στη Γερμανία να παίξει με τη Φράιμπουργκ και 17 Δεκεμβρίου υποδέχεται την Μπράιτον στις 10 το βράδυ. Οπότε εδώ ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι που είναι 8 παρατέταρτο, ένα παιχνίδι που είναι 5.30 ώρα λόγω διαφοράς ώρας στο Καζακστάν με την Καϊράτ Αλμάτι και τα υπόλοιπα 3 είναι στις 10 το βράδυ. Οπότε σας είπαμε και Ολυμπιακό και όφι και Παναθηναϊκό τι παίζουν και πού η σειρά των αγώνων και οι ημερομηνίες. Πάμε τώρα στον Μιχάλη Φουστέρη σύντομα γιατί πάμε για το κλείσιμο. Να πω εγώ Μιχάλη πριν δώσω μικρόφωνο σε σένα. Λίβερπουλ Νότιχαμ Φόρεστ 2-2 στην Αγγλία. Κόβεντρι Χαλ 0-1. Μεγάλη εμφάνιση πάλι του Τζολάκη. Έκανε σωτήριες επεμβάσεις. Κορυφαίος για τους νεοφώτιστους τους. Για την Χαλ. Μπόρθμουθ Έβερτον 1-1. Τότεναμ Νιούκαστλ 0-2 στην Πρέμιερ Λιγκ στην Γερμανία. Καρέτσας Κωνσταντέλιας έκλειψαν την παράσταση στη νίκη της Μπορούσια Ντόρτμουντ απέναντι στο Αμβούργο με 2-0. Η νεοφώτιστη η Elversberg με την Bayer Leverkusen 3-2 κέρδισε η νεοφώτιστη ομάδα στην Bundesliga. Κολονία Hockenheim 3-2 επίσης κέρδισε η Κολονία. Λειψία Gladbach 3-0. Mainz Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου Άιντραχτ Φραγκφούρτης 3-3. Μιχάλη Φουστέρη, είδα στο παιχνίδι με την Μπορούσια. Το ματιάσαμε φυσικά στον Κωνσταντέλια. Σ' ακούμε.
1: Ναι, υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος σε μια φάση έπεσε στο έδαφος σε μια κόντρα με αντίπαλό του. Φάνηκε να του γυρίζει το γόνατο. Αμέσως ο γιατρός της ομάδας έσπευσε και προσπάθησε με κάποιες έτσι ασκήσεις επιτόπου να καταλάβει αν όντως η ζημιά είναι σοβαρή ή όχι. Φυσικά αποχώρησε υποβασταζόμενος και θα υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις προκειμένου να φανεί το μέγεθος της ζημιάς. Υπάρχει ανησυχία, δεν έχουμε κάτι πιο επίσημο. Είναι κρίμα όμως, γιατί σε μια πραγματικά εξαιρετική εμφάνιση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έπεσε θύμα τραυματισμού. Ας ελπίσουμε να είναι κάτι το επιπόλαιο και να μην λείψει καιρό από τα γήπεδα.
0: Βλέπω εγώ ότι ο Νίκο Κόβατς με ένα ζεστό χαμόγελο στο Κωνσταντέλια με τον τραυματισμό του, τον ρώτησε πώς αισθάνθηκε, πώς αισθάνεται. που υπάρχει τώρα η φωτογραφία στο διαδίκτυο. Και έδωσε κουράγιο στον Έλληνα Διεθνή, ο οποίος είπαμε ότι πάει, θα κάνει εξετάσεις να δούμε τι ακριβώς έχει σε αυτόν τον τραυματισμό.
1: Το
0: μάτς πώς το είδες? Νομίζω ο Καρέτσας έκανε η πρώτη assist, μετά ο Κωνσταντέλιας στον goal. Αγωνιστικά ήταν καλύτερη η Μπορούσια.
1: Ήταν καλύτερη η Μπορούσια. Η νίκη της φέρει η ελληνική σφραγίδα ξεκάθαρα. Και στα δύο γκολ υπάρχει Έλληνας. Στο πρώτο γκολ η πάσα στον Σεϊντού Κυρασί, προέρχεται η τελική πάσα από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Το δεύτερο γκολ είναι του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος χόρεψε την άμυνα του Αμβούργου. Και γενικότερα ήταν εξαιρετικοί και οι δύο Έλληνες, τα δύο παιδιά, τα οποία νομίζω, αν πρώτα ο Θεός δεν έχει κάτι σοβαρό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, νομίζω ότι δεν πρόκειται να ξεκινά παιχνίδι η Μπορούσια του Ντόρτμουντ και να μην είναι στην ενδεκάδα του Κόβατς. Ήταν ξεκάθαρο ότι μπορούν να συνεννοηθούν άμεσα και εύστοχα. Πιθανώς και η προϋπηρεσία του στην εθνική ομάδα έχει παίξει ρόλο σε αυτό. Γενικότερα νομίζω ότι η Ντόρτμουντ θα ωφεληθεί πάρα πολύ από την παρουσία τους. Και δεν είναι τυχαίο βεβαίως που δαπάνε σε πολλά εκατομμύρια για να τους ντύσει στα χρώματά της.
0: Μάλιστα, βάλει μια νοτελεία να πω εγώ τα αποτελέσματα στην Ευρώπη, για να σου κάνω πάσα για την ΑΕΚ και για το ενόψη του αυριανού αγώνα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στρασβούργο Λανς τελικό 2-1. Σε εξέλιξη Λορεάν Τρουά, Λιόν Χαύρη, Μπρες Τουλούζ, είμαστε στο 6ο λεπτό, είναι στο 0-0. Ενώ έχει ανοίξει το σκορ στο 8ο λεπτό, ο Σερ Ονζέρ, 0-1. Τη Γερμανία την είπαμε. Ισπανία Λεβάντε Μπέτις, 5-2 τελικό. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ, 2-1. 10:30 Σεβίλη Αθλέτικο Μαδρίτης. Στην Ιταλία τελικά Μόντζα Ουντινέζε, 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 2-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3, έχει ξεκινήσει 7ο λεπτό Γιουβέντους Πάρμα. Πάμε τώρα αύριο, να θυμίσουμε ότι αύριο έχουμε παιχνίδια για την Super League με δύσκολες αποστολές για τους Ευρωπαίους. Πρέπει να το πούμε αυτό, Μιχάλη, ότι αύριο παίζει ο Άρης με τον Όφη στις 7:30, ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ που δεν είναι στην Ευρώπη, αλλά ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους στο Περιστέρι. Πάει η δεύτερη αγωνιστική, 8 και 4. 9 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Τα παιχνίδια τα ακούσετε εδώ από τον Real FM. Από τις 7 θα είμαστε. Πώς πάει η ΑΕΚ αύριο στο ηλιοφόρο για την αναμέτρηση με την Κηφισιά?
1: Τα μάτια της 14 οφείλει να έχει αύριο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, απέναντι σε έναν αντίπαλο που στο παρελθόν της έχει κάνει ζημιές. Και δεν είναι τυχαίο ότι αφού το επεσήμαναν και ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Φελίπε Ρέλβας πριν από λίγο στις δηλώσεις του στη συνδρομητική τηλεόραση του ΟΤΕ, είπαν καταρχάς ο Ρέλβας ότι τα μυαλά μας και τα πόδια μας είναι στο έδαφος και ότι το μυαλό μας είναι μόνο στο παιχνίδι με την Κηφισιά, αφήνουμε το Champions League στην άκρη. Ήταν ξεκάθαρο ότι δηλαδή ο Πορτογάλος αυτό ακριβώς το μήνυμα ήθελε να περάσει ο Μάρκο Νίκολιτς και φαίνεται ότι τα έχει καταφέρει στους παίκτες του. Ενώ ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι κοιτάμε αποκλειστικά το παιχνίδι με την Κηφισιά που θα προσπαθήσει να μας βάλει δύσκολα. Πέρυσι κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και γι' αυτό βγήκαμε στο Champions League. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και φέτος δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό, τόνισε ο Σέρβος προπονητής, που φαντάζομαι ότι θα έχει μιλήσει και ανάλογα στους ποδοσφαιριστές του. Σε ό,τι αφορά το πλάνο του, προβλέπω αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας. Βλέπω δηλαδή να ξεκινούν παίχτες που δεν είχαν αρχίσει, όπως είναι ο Βιτάλης, όπως είναι ο Ζούπκοφ, όπως είναι ο Ζήνη. Δεν αποκλείεται δηλαδή είτε ο Γιώβιτς είτε ο Βάργα να καθίσουν στον πάγκο. Με την ΑΕΚ βεβαίως να θέλει να παίξει το κυρίαρχο ποδόσφαιρο που έδειξε στο μάτς με τη Λεύσκη και να περάσει νικηφόρα από την Κηφισιά, μην θέλοντας να υποτιμήσει τον αντίπαλό της, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι όπως ακούσαμε και από τις δηλώσεις των δύο που την εκπροσώπησαν, του Νίκολιτς και του Ρέλβας, τα μυαλά τους είναι αποκλειστικά στον αντίπαλό τους αύριο, θέλουν την νίκη, θα κυνηγήσουν ξανά το πρωτάθλημα, το Champions League έχει ακόμα μέρες για να περιμένει, ενώ μόλις ο Πανετολικός ανοίγει το σκορ.
0: Κάνει 1-0 ο Πανετολικός απέναντι στην Καλαμάτα, στο Αγρίνιο, με μια πολύ ωραία κεφαλιά, γίνεται το 1-0. Μιχάλη, σε ευχαριστώ, αύριο θα σε έχουμε στο Κηφισιά ΑΕΚ. Πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ μετά την ευρωπαϊκή πορεία. Πρέπει, θέλει να συνεχίσει και στο πρωτάθλημα καλά, χωρίς προβλήματα. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Τώρα, ο Ιβάν Σαββίδης, σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, πήγε σήμερα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ για να εμψυχώσει τους παίκτες μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη και ενώπιση του αυριανού αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, τους είπε. Δεν μας βοηθάει να κοιτάμε πίσω. Ξεχάστε ότι έγινε στην Ευρώπη και είναι ένα κακό όνειρο. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Θέλω όλοι σας να πιστεύετε στο στόχο. Δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ κάποιος που δεν πιστεύει. Εγώ θέλω να φτιάξω μια ομάδα στα γραφεία και στο γήπεδο που πιστεύει στον στόχο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν. Ζήτησα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ να παίξουν σαν ένα και τόνισε ότι κάθε αγώνας είναι τελικός για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μια που λέω για τον ΠΑΟΚ, ναι, υπάρχει τώρα εδώ, διαβάζω ότι ανησυχία για τον τραυματισμό του Καρέτσα, συγγνώμη, του Κωνσταντέλια, ότι μπορεί να είναι και χιαστός, λένε. Κάθονται σαν αμένα κάρβουνα στην Ντόρτμουντ. Κυριακή ή Δευτέρα θα γίνει η γνωμάτευση για τον τραυματισμό αυτό του Κωνσταντέλια, του Γιάννη, στο παιχνίδι το απόψινό με το Αμβούργο που βάλε και γκολ. Για τον ΠΑΟ κρίθεσε συμφωνία με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ Διάγκο Κώστα από την Κράσνονταρ, τη ρωσική ομάδα, με τη μορφή δανεισμού. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν, live καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ, και απόψη ήταν κοντά μας η Ντερβέτεν.

Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός για το πρόγραμμά του ξεκινάει με την Γιαγκελόνια, την πολωνική ομάδα. Πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είναι η πρεμιέρα για την ομάδα του Ολυμπιακού που θα ξεκινήσει απέναντι στην Γιαγκελόνια. Πρώτο παιχνίδι και για τον Όφη εντός έδρας στη League Phase του Europa League απέναντι στη Hockenheim στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και για τον Παναθηναϊκό πρεμιέρα εντός έδρας, οι πράσινοι θα έχουν το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο απέναντι στην Βοσνιακή Μπόρατς. Η Μαρία Χρυστοδούλου ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου κοντά μας εδώ για 3 ώρες. Γιώργος Τζιβελικίδης, Λάσκαρης Αγοραστός, Νίκος Λικούρης, Κατρίνα Βουτσά, Παναγιώτης Μαυράκης και φυσικά η Μαρία Χρυστοδούλου επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Η Ευφροσύνη Παράσχη στην υποστήριξη της εκπομπής. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης αύριο από τις 7 μέχρι τις 12, γιατί αύριο έχουμε και τα παιχνίδια. Θυμίζω για όποιους συντονιστήκατε τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, Βόλος Ηρακλής είναι τελικό 1-1, ενώ ο Πανετολικός προηγείται 1-0.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα Μπόντο Παγκαπώνης.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92. Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολο. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός οργισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αζωνία και τη σημερινή παγκόσμια ηγεσία, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται εταιρισμούς φακοπή και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρρι τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
3: Είσαι ηλίθια!
4: Ρε, έχεις την πως είσαι!
2: Ας μαζένου!
3: Πως είσαι έτσι, ρε!
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με κουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι αυτής, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής.

0: το κουδούνι χτύψε. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Η συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
9: Είσαι ηλίθια!
8: Ρε, έχεις την πως είσαι! Άσε μαζένουμπα!
9: Πως είσαι έτσι, ρε!
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, Μπόντο Παγκαφόν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Prisma 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8:30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, προσέξτε, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 7:30 στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα Ίκα, πόντο πακαπό.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.